0: Η ώρα είναι 3.
1: Η νύχτα στο κοκκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Η νύχτα στο κοκκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά

0: Η ώρα είναι 3.
1: Η νύχτα στο κουκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Feel the luxury.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το λουτράκι κοιμάται, αλλά το καλοκαίρι στο κοκκούν συνεχίζεται.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κάποιοι ακόμα θυμούνται τη μουσική στο Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Feel the luxury.

0: 4:30. Εκεί που κάθε νύχτα γίνεται ιστορία. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

στο φεγγαριό της γειτονιές. Θα ακούγε τη φωνή μου με ένα ζεϊμπέκικο σκοπό. Θα ακούς τη μουσική μου.

0: Η ώρα είναι 5. Λίγο πριν ξημερώσει το πιο όμορφο καλοκαίρι. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.

σε θυμάμαι. Πάντα σε θυμάμαι. Τα πυρωμένα χείλη σου δροσιά. Δροσιά στα διψασμένα χείλη μου. Βοτάνι μαγικό, στο λογικό, η ομορφιά σου. Και το παράξενο όνομα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το λουτράκι να ονειρεύεται. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 6. Και μία νέα καλοκαιρινή ημέρα ξεκινά. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.

Ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε, είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Τρίτη 30 Ιούνιου, λίγο πριν αποχαιρετήσουμε τον μήνα με την μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου. Χρόνια πολλά στον Απόστολο και στην Αποστολία. Να πούμε ότι σαν σήμερα γεννιέται ο στρατής Μυριβίλης το 1892, ο Γιώργος Γεννηματάς το 1939, ενώ φεύγει από τη ζωή το 2012 ο Θήμιος Καρακατσάνης, ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Ωραία θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.com.

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι όταν είπα στον μπαμπά μου ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, μου είπε: «Λυπάμαι πολύ, παιδί μου». Εγώ όταν είχα ξεκινήσει ραδιόφωνο στον Αντένα στη Θεσσαλονίκη, το ραδιόφωνο του Αντένα τότε ήταν σαν να λέμε σήμερα, ξέρω εγώ, το BBC, σαν να λέμε ό,τι μεγαλύτερο υπήρχε. Και είχα βάλει τον πατέρα μου να ακούσει την εκπομπή μου και όταν γύρισα σπίτι του λέω: «Μπαμπά, πώς σου φάνηκε?» Και μου λέει: «Ναι, εντάξει, τι δουλειά κάνεις εκεί?» Λέω: «Την άκουσες την εκπομπή?» «Ναι, άσε, τι δουλειά κάνετε εκεί?» «Ναι, μπαμπά, την εκπομπή την άκουσες?» «Ναι, όχι, βρε αγόρι μου, αυτό το άκουσα με τα τραγούδια που λέτε τις χαζομάρες. Τι δουλειά κάνετε, για ποιο λόγο σας πληρώνουν?» Διότι οι πατεράδες τότε θεωρούσαν ότι για να πληρώνεσαι θα πρέπει να βάφεις, ξέρω εγώ, να ξυλώνεις, να χτίζεις, έπρεπε να κάνεις τέτοιου είδους πράγματα. «Λυπάμαι πολύ, παιδί μου», είπε ο πατέρας της Δήμητρας Παπαδοπούλου.

0: σεβώ.
1: Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.
0: Είναι βραδιές

0: Η ώρα είναι 7. Η παραλία ξυπνά στο Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Ο Διονύσης Σκηνάς κάνει μια εκβαθέων έτσι μέσα από την ψυχή του δήλωση, την οποία την εκτιμώ αφάνταστα, και λέει: είδα τη Γαρμπή στη Eurovision και είπα τι θράσος να βγει έτσι. Στην αρχή δεν μου άρεσε ούτε όπως τραγουδούσε, ούτε όπως δινότανε. Ω, τι της είπε. Μετά όμως, Διονυσάκο, τι έγινε? Μια ζωή με την Κετούλα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Οι μεγάλοι έρωτες κρύβουν πράγματα που ούτε καν τα φανταζόμαστε ότι μπορεί να μας συμβούν.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Λοιπόν, διαβάζω μια δήλωση και θα σας πω και τα τι πιστεύω πραγματικά. Μαρία Σολομού. Έχω φαντασιωθεί σύντροφό μου να πηγαίνει με άλλες. Έχω σκεφτεί να κάνω σεξ με γυναίκα. Το παραδέχτηκε αυτό η Μαρία Σολομού. Τι πιστεύω τώρα εγώ? Πιστεύω ότι έχουν πέσει τα views από το κανάλι της στο YouTube και αυτός είναι ένας τρόπος να μεγαλώσουμε λίγο τη δημοτικότητα, γιατί οι κουβέντες οι πικάντικες έτσι γύρω από το σεξ και από τις φαντασιώσεις πάντα δημιουργούν κλικ από σαλιάριδες, από haters, από followers, από αυτούς που γίνεσαι πιο ερωτεύσιμος, γίνεσαι πιο μισητός σε κάποιους. Όμως αυτό όλο το πράγμα δημιουργεί μια φασαρία. Οκ. Ας ελπίσουμε ότι θα της βγει σε καλό.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
0: 7:30. Καφές, πρωινή άβρα και θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα.
0: Ρεπορτάζ.
7: Συνεντεύξεις.
0: Εκδηλώσεις.
7: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.com.

0: Ραδιοθεραπεία λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ. Καλοκαίρια σε χαμπάρι δεν πήραμε, παιδιά. Πώς πέρασε ο καιρός, χαμπάρι. Βέβαια, μέσα σε όλο αυτό το χαμπάρι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι πια οι εποχές έχουν γίνει πιο γρήγορες. Μέχρι να κλείσουν τα σχολεία, ξανανοίγουν. Πού θα πάμε για διακοπές, μέχρι να το αποφασίσεις, πέρασε η άδεια. Είναι λίγο τα πράγματα. Έχει γίνει πιο γρήγορη η εποχή. Δεν ξέρω, ίσως επειδή μεγαλώνουμε. Παλαιότερα οι διακοπές μας ήταν 2 μήνες. Τώρα είναι 2 Σαββατοκύριακα, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα, κολλώντας και ένα Σαββατοκύριακο μπρος, ένα πίσω, 10 μέρες. Αυτό θέλει λίγο ψυχραιμία και όσος και αν είναι αυτός ο καιρός, να τον χαρείτε και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας.
1: Έλα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ΕΙ γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8. Και το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από εδώ. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

έχω την εντύπωση ότι έφτασε μέχρι και 10. Ωλαλά. Και το στολίδι της παραλίας του Μαϊστράλη, που γνώρισε πολύ μεγάλες στιγμές αυτές τις ημέρες λόγω αρκετών επισκεπτών στο Λουτράκι και για το Ράλι Ακρόπολης, αλλά και το ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι.

Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω και αν...

Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα που νομίζω ότι χρειάζεται έτσι να πάρει μερικές ανάσες, βαθιές ανάσες. Να φορτώσει μπαταρίες, αλλά όσο προλαβαίνει, γιατί έρχεται πάλι Σαββατοκυριακό να τα

Λοιπόν, εμείς εχθές είχαμε, υποφεληθήκαμε και από την αργία. Ναι, ναι. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Και πήραμε και εμείς βαθιές ανάσεις. It's like a jungle sometimes. Μια και είχαμε και το Ράλι εδώ. Και μην ξεχνάμε ότι το Break FM ήταν το επίσημο ραδιόφωνο του Ράλι Ακρόπολης για την Κορινθία, του Echo Ακρόπολης Ράλι. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ήσταν συντονισμένοι αυτές τις μέρες, πόσοι από εσάς σας ενδιαφέρει το ράλι, αλλά λίγο πολύ έτσι ήμασταν όλοι ανεμιμένοι. Όλοι λίγο πολύ. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Ασχοληθήκαμε με το Echo Ακρόπολης Ράλι στην Κορινθία τις προηγούμενες μέρες. Δεν μπορούσα να μην ασχοληθείς. Έτσι, το λέω. Ένα.

Και σήμερα κοντά σας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, όπως κάθε πρωί, πάντα την ίδια ώρα, συνεπείς το ραντεβού μας, συνεπείς το ραντεβού των 8 στους 100,8 και στον Break FM.

από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Εμείς είμαστε. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου, like με τη Μαϊκή Θέα στον Κορινθιακό. Like καλά, θα μου πείτε βέβαια, τις προηγούμενες μέρες μας έδειξε λίγο τα δόντια. Μας έδειξε πώς είναι να αναγριεύει ο Κορινθιακός με πολλά μποφόρ.

Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, λοιπόν, που είχε τη δημητική είδηση προηγούμενες μέρες. Γιόρτασε πολύ ο μας με αρκετές θρησκευτικές εκδηλώσεις. Θρησκευτικές, πολιτιστικές. Προς τιμήν του Αγίου μας, του προστάτου της Εκκλησίας της Κορινθίας.

στο πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Καλή σας ημέρα εδώ από τον Ακροκορίνθο, το Hollywood της Ευρώπης, που και ο Ακροκορίνθος γιορτάζει σήμερα. Γιατί σήμερα είναι η συνάξη των Αγίων 12 Αποστόλων, του Αγίου Μελίτονος, του Μάρτυρος, του Αγίου Γερβασίου, του Εν Πάτρας. Γιορτάζει ο Απόστολος, ο Τόλης, ο Αποστόλης, ο Λάκης, η Αποστολία και η Λία, η Αποστολίνα, η Πολίνα, η Λίνα, ο Μελίτων, ο Μελίτονας, ο Μελίτος, ο Μελίτης, ο Γερβάσιος και η Γερβασία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιες που γιορτάζουν.

Να πούμε ότι η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε σε 6 και 5 πρώτα λεπτά παρακαλώ, ενώ η δύση του ηλίου θα γίνει απόψε στις 8 και 51, στις 9 παρά 9 δηλαδή. Έτσι σας το λέω, μην μου πείτε με το άδεσο το είπα έτσι. Τι σημαίνει αυτό, ότι η διάρκεια της ημέρας τι έγινε, μικραίνει 14 ώρες και 46 λεπτά παρακαλώ. Αρχίζει λοιπόν να μικραίνει η μέρα σιγά σιγά, αφού στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας δεν είχαμε κομπή. Για να το επισημάνουμε, και από σήμερα αρχίζει η αντίστροφη της. Όχι ότι είναι ο καλοκαίρι, έτσι προς Θεού. Όλο το καλοκαίρι είναι μπροστά μας ακόμα.

Καλημέρα λοιπόν παντού, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM. Να πούμε βέβαια ότι ναι, ότι από μετά το Ακρόπολης, το Echo Ακρόπολης Rally, έχουμε περισσότερους ακροατές. Από πολλά σημεία του πλανήτη. Να τα λέμε αυτά. Και χαιρόμαστε γι' αυτό. Να τους καλωσορίσουμε λοιπόν στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική

Δεν ξέρω αν σας λείψαμε ή όχι, πάντως εμένα μου λείψατε. Ναι, ναι, παρότι είχα πολύ φόρτα αυτές τις μέρες λόγω του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι. Εντάξει, δεν σκρύβω ότι μου λείψατε, πρέπει.

Λοιπόν, να καλωσορίσουμε εσάς που είστε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Πολλά έχουμε να πούμε, ενώ να σας πούμε ότι θα είμαστε και σήμερα κοντά σας μέχρι τις 11. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε όλα. Και γιατί να τα κρατάμε άλλωστε μυστικά. Είναι αυτό που λέμε ο κόσμος στο χιτούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, δεν γίνεται. Ο Δημητράκης ο Κομινός μας περίμενε χθες, μας έστειλε και την καλημέρα του, αλλά εμείς, λόγω της αργίας της Κορίνθου, δεν κάναμε κόμπι. Όχι ότι δεν δουλεύαμε, φυσικά και πήγαμε στον προστάτη μας, τον πολιούχο της πόλης, τον Απόστολο Παύλο, να ευχηθούμε στον εορτάζοντα νέο ποιμενάρχη μας, τον κύριο Παύλο.

Πρώτη φορά λοιπόν διοργάνωσε τα Παύλια ο νέος Μητροπολίτης μας. Και θεωρώ πως τα πήγε περίφημα. Και βέβαια πρώτη φορά γιόρτασε και μαζί μας τα ονομαστήρια με το ποιμνιό του, με συνάδελφους του Μητροπολίτες.

Κάθε μέρα έχει 1440 λεπτά. Φρόντισε να αφιερώνεις κάποια από αυτά και για σένα. Λέω Δημητράκης ο Κομνηνός και θα με βρει απόλυτο σύμφωνο. Συγγνώμη. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Δημητράκη. Να είσαι καλά. Πάντα εδώ στην παρέα μας και χαιρόμαστε γι' αυτό.

κουπανάκι ο Πάρης εδώ. Ο Παρασκευάς, ναι. Ναι, μας είστε και τα χρόνια πολλά την Παρασκευή. Τώρα το είδα, αλλά δεν το είχα δει. Σε ευχαριστώ πολύ, Πάρη μου. Καλημέρα, καλημέρα, λέει. Καλημέρα, Παρασκευά, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το team Ματζόρου. Καλό δρόμο και χρόνια πολλά. Έτσι, να είστε καλά. Για πες μου, σε ποιο κλαρίνο πήγες. Σε ποια κλαρίνα πήγες καλύτερα. Πάντως εγώ το βράδυ της Κυριακής, με το που έφυγα από το στούντιο για να πάω στο, να ανέβω σπίτι πάνω στο μπαλκόνι, ερχόντουσαν από την αριστερά η πλευρά του αυτιού μου, το αριστερό αυτή. Ερχόταν τα κλαρίνα από τον Προαστιακό και από το δεξί αυτή ερχόταν τα κλαρίνα από τον Άγιο Νικόλαο. Πάντως είχαν την ίδια ένταση, έτσι. Εντάξει, πολύ περίεργο, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό.

γίνεται, παιδιά, συνεχίζει το Μουντιάλ. Ωραία, να μην προχωρώ να παρακολουθήσω κάτι. Ναι, ναι, μετά τον αποκλεισμό τη Γερμανία στα πέναλτι. Τι πες τώρα, έξω και η Ολλανδία στα πέναλτι. Με τις εκπίξεις να συνεχίζω. Η Βραζιλία λέει γλίτωσε το τσακ. Το σοκ αφού κατάφερε να γυρίσει το μάτι στο δεύτερο ημίχρονο. Καθώς το goal της πρόκρισης ήρθε στα τελευταία λεπτά. Ξέρετε, μια ομάδα κερδίζει τα τελευταία λεπτά δεν είναι τυχερή, έτσι. Είναι πολλοί παραγόντες που μπορούν να σου δώσουν τη νίκη στα τελευταία λεπτά. Γιατί και αυτή νίκη είναι, μην ξεχνάμε. Για να δούμε, λέει, σήμερα αν οι εκπλήξεις συνεχιστούν με τα παιχνίδια κτή ελεφαντοστού Νορβηγία στις 8 το βράδυ και Γαλλία-Σουηδία στις 12 τα μεσάνυχτα. Ωλαλά! Oh,

0: Ωραία, ωραία. Πάμε. Να, ο κύριος Άρης είναι εδώ. Να τον ακούσουμε τι έχει να μας πει. Καλημέρα, Άρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα στον Κοπανατζή. Καιρό είχε να σε ακούσουμε. Έλα και καμιά φορά από την εκπομπή σου. Μπας και σε ακούσει ο κόσμος. Καλημέρα στον κόσμο που πάει στο όμορφο Δερβαίνη. Να είστε όλοι καλά.
0: Καλημέρα και από εμάς. Καλό δρόμο. Με το 109 λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κορινθίας που οδεύει προς Δερβαίνη. Μας λέει ο φίλος μας Άρης. Καλημέρα Άρη, καλώς ήρθες. Εδώ είμαι, βρε, εδώ είμαι. Και στο ράλι εκεί ήμουν, μην νομίζεις. Άλλωστε πολλές φορές έβγαινα στον αέρα. Εσύ δεν μας άκουγες, φαίνεται συνέχεια. Και λογικό είναι, μπορεί να μην σε ενδιαφέρουν τα ράλι εσένα, να σε ενδιαφέρουν μόνο τα πούλμα του ΚΤΕΛ. Θα κάνουμε και έναν αγώνα για πούλμα του ΚΤΕΛ, α πω. Αλλά εσείς καθημερινά δίνετε το δικό σας αγώνα, οπότε δεν το χρειάζεστε. Καλημέρα, Ρούλη, καλημέρα. Ναι, είχα και τον Νικολάκη, τον Καψιμιτζή, ξέρεις. Ναι, ναι, όχι μαζί μου, αλλά ήταν ενεργός στο ECO Ακρόπολη Rally 2026.

Πάμε ωραία παιδιά, για πάμε. Να και ο φίλος μου ο Γιώργος ας Κουρτής από το Ναό του Χρημάτος εδώ. Γιώργο, τόσες φορές ήρθα και δεν σε είδα πουθενά ρε φίλε. Κρυμμένος ήσουν. Καλημέρα από τον Ναό. Καλημέρα Γιώργα ρε. Καλημέρα φιλαράκο μου. Να σε καλά. Αντικατασκήνωση πας καθόλου? Ή δεν προλαβαίνεις?

Εδώ είναι ο κύριος Κώστας, χαίρομαι. Καλημέρα κύριε Κώστα. Καλημέρα Γιώργο. Η ομάδα που είχες για το ράλι έκαναν πολύ καλή ενημέρωση, αλλά γίνανε και κάποια πράγματα την Κυριακή το απόγευμα και το βράδυ. Όπα, όπως. Δεν με ενημέρωσε όμως, δεν με ενημέρωσε κύριε Κώστα. Είχαμε πει θα με ενημέρωσε. Γιατί φύγαμε άρον-άρον την Κυριακή το μεσημέρι από το Σέρβις Πάρκο του Τρακίου. Γιατί και οι άνθρωποι της ασφάλειας εκεί μας ενημέρωσαν ότι πρέπει να φύγουμε, γιατί είχε πάρα πολύ αέρα. Έπρεπε να εγκαταλείψουμε τη σκηνή μας. Είχε πολλά μποφόρ. Με αποτέλεσμα να συνεχιστεί η live μετάδοση μέσα από το στούντιο. Εμείς στο στούντιο και ο Γιάννης Σταυρόπουλος και ο Νίκος Τσάδαρης από το Σέρβις Πάρκο.

Καλημέρα λοιπόν στον κύριο Κώστα εκεί στο μαϊστράλι μας, στο στολίδι της παραλίας, το στολίδι του Λουτρακίου και το στολίδι της Κορινθίας μας, της πρεσβευτής μας, που δόθηκε αυτή την, η δυνατότητα, αυτή την αυτή η ευκαιρία και αυτή η δυνατότητα αυτές τις μέρες και με αφορμή το Eco Acropolis Rally να διαφημίσουν την

Λοιπόν, μας έχει βάλει και μια ερώτηση εδώ. Λοιπόν, απευθύνεται σε άντρες που ξέρουν πολύ καλά. Αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη. Τι είναι? Ποιος θα μου απαντήσει? Ο Πάρης, σαν χπυροκραγκαλιάρης. Για πες μου, Πάρη, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη? Να το πάρει το ποτάμι, να το πάρει. Το Μουντιάλ είναι, βρε αδερφέ. Μουντιάλ. Γιατί πού πήγε το μυαλό σου? Λέμε τώρα, λέμε. Λοιπόν, να και η Αγγελική εδώ, από τα άγρια χαράματα σήμερα. Καλημέρα, βοήθειά μας οι Άγιοι Απόστολοι. Καλημέρα στους κύριους Μπάμπη και Άρη. Ο Μπάμπης είναι εδώ. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε εμείς? Μπαμπίνιο! Είναι εδώ Μπαμπίνιο. Ο Άρης είναι, το ξέρω. Και πάει με το 109 για το Δερβένι. Για σήμερα θα αρχιστώ μόνο με μια καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και τα γένεια εκεί. Την Τετάρτη θα γίνει χαμός. Χαμός. Ναι, ναι. Έτσι, έτσι. Αυτά είναι τα ωραία μας.

Να και ο Παναγιώτης Σακελάρης εδώ. Καλημέρα μορφοπέδο, μας έλειψες, μαύρα μάτια κάναμε. Καλημέρα και στον κύριο Τάσο μας. Σιγά ρε Παναγιώτη, τι μια μέρα δεν άκουσα, μ' ακούσατε. Α, δεν μ' ακούσατε δύο και χθες, ναι. Έχεις δίκιο. Εντάξει, πάω πάσο. Ο Τάσος δεν ξέρω που εμφανίστηκε, την κυρία Σούλα την είδα βέβαια στην περιφορά της εικόνας. Ως πιστή γυναίκα και πιστή χριστιανός, ακολούθησε την εικόνα του Αγίου, του Αποστόλου του Εθνών Παύλου, κατά την περιφορά της, κατά τη λιτανία της, την Κυριακή το βράδυ. Την είδα, με λέμε ο κύριος Τάσος, κλειδωμένος λέει σε σπίτι. Κάποια ζημιά θα έχει κάνει. Μπορεί να μου πει ότι είναι κλειδωμένος, εγώ έτσι άκουσα. Έτσι άκουσα. Μπορεί να μου είπε ρε παιδί μου ότι έχει μείνει σπίτι. Και εγώ άκουσα κλειδωμένο στο σπίτι. Κατάλαβες. Ό,τι θέλω ακούω. Φού δικά μου τα αυτιά. Τι θα ακούω, τι θέλετε εσείς. Άλλο το τι λέω. Καμιά φορά λέω ότι θέλετε εσείς. Έτσι. Αλλά ό,τι ακούω, αφού εγώ ό,τι θέλω ακούω. Αμέ. Να και ο coach εδώ. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και ακουράτες σου. Καλημέρα coach, καλημέρα. Συγχαρητήρια για την συμφωνία και την ανανέωση συνεργασίας με τον Αστέρα Δερβενίου. Τα καλύτερα σου ευχόμαστε. Πάντως δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος με την ΕΠΣ Κορινθίας. Θα πρέπει να θεωρήσει το πρωτάθλημα, να αλλάξει τους κανονισμούς, να δώσει περισσότερα πρωταθλήματα στην Α κατηγορία. Γιατί βλέπω πολλές ομάδες πάνε για πρωτάθλημα φέτος. Θα μου πεις είμαστε ακόμα στην αρχή. Ως συνήθως.

0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλο το τίμη εκεί Κολυμάδης, στο Ξυλόκαστρο. Περίμενα εδώ στο ράλι, όχι σε αυτό το ράλι, το άλλο ράλι δεν μου έχει πειθάρισει να στο Ξυλόκαστρο πάνω σε ένα τρικάλα. Δεν σε είδα πουθενά.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα στην ώρα, σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε πάλι εδώ στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Ενώ να σου πούμε ότι και σήμερα θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11.

0: 8.30. Ώρα να ζήσεις άλλη μια ημέρα στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Καλημέρα σε όλες και όλους.
11: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Αυτά είναι τα ωραία. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ναι, ναι. Επιστρέψαμε. Έτσι, για να πετάει η ομάδα δηλαδή.

Για πάμε να δούμε τις υπόλοιπες καλημέρες σας εδώ. Γίνεται χαμός και σήμερα, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε, βέβαια. Εντάξει, εντάξει, πάω πάσο, γιατί η οικογένεια Κολυμάδη και ο Μάριος μιλάνε με στοιχεία πια. Από το... από την ανάβαση τρικάλων. Πολύ ωραία. Ναι, εγώ δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω καθόλου. Γιατί ήμουνα σε άλλα θέματα πιο πριν, άργησα να έρθω. Πήγα κατευθείαν στις απονομές.

Δεν είχαν δει και τα σταφύλια να πάρετε τίποτα να φάτε, ε Μάριε. Λοιπόν, να, ο Σταύρος είναι εδώ. Άρχοντα, κοντά. Καλημέρα, ξεκινάμε πάλι εδώ με εργοστασιακές ρυθμίσεις. Γιατί καψάλισα, λέει, με το Ράλι Ακρόπολης. Την καλημέρα μου σε όλους τους ταλαβεριτζίδες, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζίδες. Έλα, για πάμε δυναμικά ακούγοντας Γιώργο Ναστούλη που τον αγαπούμε. Γεια σου ρε Σταύρο. Λοιπόν, σε σκέφτηκα αυτές τις μέρες, να ξέρεις. Γιατί πρέπει να φτιάξουμε τα μπλουζάκια μας, έτσι. Λοιπόν, να και η Αγγελική εδώ, η άλλη Αγγελική τώρα, οι δύο. Καλημέρα σε όλη την παρέα, Αγγελική οι δύο. Καινούργια μέρα σήμερα, ο ήλιος σου γελά, φέρνει ελπίδες, ομορφιές, όνειρα και χαρά. Καλημέρα με αγάπη, καλή Τρίτη μας λέει. Good morning και από μας, καλημέρα Αγγελική.

Να και ο πρόεδρος εδώ του λιμενικού ταμείου του Τρακίου, ο φίλος μας ο Κώστας ο Δήμου. Πού είσαι να είναι πρόεδρε τόσες μέρες, να μην περάσει μια μέρα εκεί από το Service Park να μας πεις πέντε πράγματα στον αέρα. Καλημέρα σε όλους και όλους λέει. Καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα. Και βλέπω τώρα μια γλυκούλα. Η μπεμπούλα είναι αυτή. Έλα, έλα να μιλήσεις στο ράδιο, έλα, έλα, έλα. Θα έρθεις. Έλα. Έχω επίσκεψη μια μπε. Α, και έτσι σταματία. Τι ωραίο είναι αυτό που φοράς. Ναι, α το βάλω.

Αυτό είναι. Λοιπόν, μου ζήτησε η κόρη μου η Σταματία, τώρα πηγαίνει σχολείο να ακούει τα μανταλάκια. Και εμείς να του τα αφιερώσουμε. Και όσοι είναι αυτή την ώρα μέσα στο αυτοκίνητο. Και στην Μπέμπα, και στη Μάρια, και στη μαμά. Από τέσσερις γυναίκες.

Ωλαλα, τι θα ακούσουμε τώρα? Αφιερωμένο στο μοντέλο της καρδιάς μου που το χόρεψα το Σάββατο βράδυ.

0: Είπαμε αυτό το τραγουδάκι αφιερωμένο στο μοντέλο της καρδιάς μου που το χόρεψε το Σάββατο βράδυ.
1: Και ο πατεράς.
0: Δεν σας λέω ποιος είναι. Να πούμε και μια καλημέρα σε ένα πολύ καλό φίλο που μας έχει στηρίξει πάρα πολύ. Το φίλο μας τον Άρη το Σίδερη, από τις επιγραφές Σίδερης. Όσα χρόνια θυμάμαι την παρουσία μου στην Κορινθία, θυμάμαι και τον Άρη το Σίδερη, επιγραφές Σίδερης. Από τότε πολλά χρόνια στα Μεσαία και μετά βέβαια και στα FM, συνεργάτης στον Ηλέκτρα, αλλά και στο δικό του ραδιόφωνο, στο Ράδιο Κόρινθος, που είχαμε συνεργαστεί για πολλά χρόνια. Τώρα είναι καθοδόν και μας ακούει με τον αρχιμάστορα των επιγραφών, το Μιτσάρα. Γεια σου Μιτσάρα.
2: Πάρε με και πες μου ότι μετανιώνεις.
0: Και το τραγούδι αυτό αφιερωμένο, είπαμε πριν, στη μία αγάπη της ζωής μου, στη μία κόρη μου τη μικρή, τώρα στη μεγάλη αγάπη της ζωής μου, στη μεγάλη μου κόρη τη Μαρία.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα για καφέ, θάλασσα και απόλυτη χαλάρωση στο Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στον χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι.
0: Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
0: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
0: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
0: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
0: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: 202.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
3: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
2: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
3: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
2: Το έχω πάλι. Saint Angus.
3: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
2: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
3: Τελικά λέω σαλάτα.
2: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
1: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
2: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
4: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
1: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
2: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Να καλωσορίσουμε σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια, στη μεγαλύτερη λοιπόν ραδιοφωνική παρέα. Και σήμερα εδώ κοντά σας, όπως κάθε πρωί άλλωστε πάντα την ίδια ώρα, συνεπείς το ραντεβού μας. Προσέξτε, γιατί και σήμερα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορία σε περιοχές της Κορινθίας με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη του κ. Γιώλη. Θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτά. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Κομνηνός μας λέει καλημέρα, όμορφο πρωινό Τρίτης. Η Παναγία οδηγός μας, πολύ ωραίος, με ελληνικότατο καφέ και φλιτζανάκι παραδοσιακό. Αυτά τώρα τι λουδάκια είναι, Δημήτρη, για πες μας, πού τα βρήκες? Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι, άσπρα, μικρά. Καλά, δεν είμαι και ειδικό στα λουλούδια, έτσι. Θα πρέπει να απευθυνθώ στο Green Action για να μου πούνε.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ενώ να πούμε ότι θα είμαστε κοντά και σήμερα μέχρι τις 11. Αρκετά έχουμε να πούμε, γιατί έχουμε να τα πούμε από την Πέμπτη. Έτσι κανονικά. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ, φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροάτες. Να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Και το λέω αυτό γιατί ο Break FM είστε εσείς.

Γι' αυτό λέω. Τι να πω τώρα. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου που μας έχει στείλει και αυτό την καλημέρα του εδώ και μία ώρα από ό,τι βλέπω εδώ. Για να δω. Ναι, 8 και 11 και είναι 9 και 13, πάνω από μία ώρα. Πιστεύω να μας ακούει ακόμα. Καλημέρα Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης ο Αγγέλου με το σέτρα του. Και με τον Γιαννάκη έχουμε και να τα πούμε.

και στον τον ιό τον Αγγέλου, τον Χρήστο με το Mercedes Turismo. Για να μας στέλνει τέτοια ώρα καλημέρα Γιαννάκης, δεν θα και κορμούλα σήμερα. Οκ. Γεια σας ρε Γιαννάκη.

Μη βιαστεί να προσπεράσει. Αυτή η προσευχή σήμερα είναι ετοιμασμένη για σένα. Θεέ μου, δεν σου ζητώ σε αυτή τη ζωή πλούτη πολυτέλειες. Σου ζητώ μόνο υγεία, δύναμη και θάρρος. Για να συνεχίζω και να αντιμετωπίζω κάθε μάχη της ζωής. Αν σήμερα νιώθεις αδιέξοδο, αλλά εξακολουθείς να πιστεύεις ότι ο Κύριος θα σε βοηθήσει. Μοιράζω αυτή την προσευχή. Παναγία, μεγάλο χάρη. Αμήν. Καλό αυτό. Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη λέει εδώ: κλαίω, αλλά μετά κοιτάω το τραπεζικό μου λογαριασμό και μετά περνάει, μου περνάει. Η αποστομωτική απάντηση σε χρήση που σχολίασε ότι είναι για τα πανηγύρια. Μια χαρά. Η Ιωάννα Τούνη είναι από τους επώνυμους που έχουν ξεπεράσει το 1.300.000 ακολούθους στο Instagram και σχεδόν 770.000 στο TikTok.

0: λέει εδώ. Αν ακούσουμε αυτό μας έστειλε ο κύριος Κωστάς. Με την ανεργία τι θα γίνει?
1: Θα τη χτυπήσουμε την ανεργία.
2: Πώς, αφού δεν υπάρχουν δουλειές?
1: Πώς δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Πού? Στη Βουλγαρία. Κυβέρνηση θέλει τώρα τα περισσότερα εργοστάσια και τι είναι Βουλγαρία? Μια μισή ώρα με το αεροπλάνο. Περισσότερο ώρα κάνεις να πας από το Περιστέρι είναι για Παρασκευή. Σηκώνεσαι στις 6 το πρωί, στις 5 το πρωί, στις 6 είσαι στο αεροδρόμιο. Στις 7.30 είσαι στη δουλειά σου, στη Βουλγαρία.
2: Καλά, θα κάνω κάθε μέρα αυτή τη διαδρομή.
1: Στην αρχή. Μετά θα βρεις ένα σπίτι και θα νοικιάσεις εκεί. Ξέρετε πόσο φτηνά είναι τα νοίκια στη Βουλγαρία?
2: Και γιατί δεν πας εσύ να δουλέψεις εκεί?
1: Άλλη ερώτηση.
3: Εδώ στην ερώτηση. Γιατί δεν πας, λέω, να δουλέψεις εκεί?
1: Γιατί εμένα εδώ είναι η περιουσία μου. Τα σπίτια μου, τα οικόπεδά μου. Οι φίλες μου, τα κότερα μου. Το παρατήσω και αφήγω. Ξέρεις κάτι που να σε κρατάει εδώ?
3: Όχι.
1: Ναι, λοιπόν. Εμείς βλέπουμε μπροστά. Βλέπουμε ότι εδώ δεν πρόκειται να φτιάξουν τα πράγματα ούτε σε 50 χρόνια. Γι' αυτό κοίταμε να φτιάξουμε την οικονομία της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας, για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας.
0: Με την ανεργία τι θα γίνει?
1: Θα τη χτυπήσει.
0: Λοιπόν. Εντάξει, αυτό ήταν. Ναι. Ωραία. Θα παίξει το άλλο τώρα, τι θα γίνει, δεν παίξει τώρα. Δεν καταλαβαίνω. Ωραία, πάμε. Ήθελα να σου πω ότι αυτό είναι παλιό το βιντεάκι, έτσι, γιατί ήταν ο αείμνηστος Σωτήρης Μουστάκας. Επί εποχής κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Και ο Σωτήρης Μουστάκας ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Στο θέατρο, έτσι, όχι στην πραγματικότητα. Και στην πραγματικότητα δεν ξέρω αν υπήρχε. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό μας. Τι λέτε? Να καλωσορίσουμε τον φίλο μας τον Μπάρι, τον DJ. Με αυτές τις μέρες συμβαδίζαμε στον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης Κορίνθου, του Αποστόλου του Αθηνού Παύλου, αλλά και του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη μας, εκεί στο καθεδρικό Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου. Ούτε εκπομπή να κάναμε πάρει, αλλά εκεί ήμασταν εντάξει πιο κοντά. Ενώ τώρα μας κρατάει αυτή η απόσταση ραδιοφωνική. Λοιπόν, για να τον ακούσουμε. Όπα, όπα, όπα.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στους εορτάζουσες. Να είστε πάντα χαρούμενοι και χαμογελαστοί όλοι σας.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρει, ευχαριστώ. Λοιπόν, είχε στείλει και την Παρασκευή ο Πάρης. Για να δω τι έλεγε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Χρόνια πολλά και καλά στον έναν, τον μοναδικό, τον υπέροχο, τον καταπληκτικό, τον διαχρονικό παρουσιαστή του νομού Κορινθίας, Γιώργο Ναστούλη.
0: Πώς τα λέει, πώς τα λέει. Άρε πάρει. Δεν το έχω ακούσει, τώρα το άκουσα έτσι. Ναι, γιατί γίνεται χαμός. Όχι μόνο από μηνύματα, αλλά και εκεί στο Στέρις Πάρκ. Για τη live αναμετάδοση. Πού να βρούμε χρόνο. Είχε θόρυβο, είχε πολύ αέρα.

0: Break FM 100,8.
1: Μπράβο ρε Πάρη, μπράβο, πολύ ωραία φίλε. Μπράβο. Τι άλλο να πω. Τα έχω πει σχεδόν όλα. Κάθε φορά κάτι που μου στέλνεις, κάθε τι καινούριο που στέλνεις, με αφήνεις άφωνα έτσι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια ρε φίλε. Ναι.

0: η ώρα περνάει. Έχει περάσει κιόλα, τι λέω, περνάει. Η ώρα περνάει, ο χρόνο κυλάει. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στην ώρα, στα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε τον καιρό μα.
1: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σα την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος

0: FM.
1: 9:30. Ο πρωινός καφές έχει θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
2: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Καλημέρα σε όλες και όλους.
12: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροάτες, επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 11. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτράκιου. Και το στολί της παραλίας μας στο Μαϊστράλι. Ο πρεσβευτής της παραλίας του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα.

συμβόλαιο Αποστόλου των Αθηνών Παύλου που είχε την τιμητική τη και γιόρτασε τον πολιούχο τη. Το πιο γνωστό σημείο τη Κορίνθου λοιπόν με την πολύ καλή θέα του 100,8 και τον Break FM από το Hollywood της Ευρώπης στον Ακροκόρινθο και το επίσημο ραδιόφωνο του Ράλι Ακρόπολης για την Κορινθία. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ναι, ναι, ναι, το λέμε σε εσάς. Σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, ναι, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, αφού το πρώτο ημίχρονο το περάσαμε με τις καλημέρες μας. Και τώρα θα πάμε στον καιρό μας. Ναι, ναι, ναι. Για πάμε να δούμε μετά τα δυνατά μποφόρ που είχαμε τις προηγούμενες μέρες και μας δημιούργησαν πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί κατά την παραμονή μας στο Service Park στην Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι. Αλλά εντάξει, το ξεπεράσαμε, μαθημένοι είμαστε. Άλλωστε και τα βουνά είναι μαθημένα από τα χιόνια. Έτσι και εμείς είμαστε μαθημένοι από τα πολλά και δυνατά μποφόρ. Σε σημείο που τέσσερα άτομα προσπαθούσαμε να κρατήσουμε από ένα πόδι τη σκηνή, να κρατήσουμε τη σκηνή να μην γίνει αερόστατο και πετάξει. Συμβαίνει και αυτό. Του χρόνου θα έχουμε λάβει τα μέτρα μας.

ξεπέρασε τους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία χθες, παρακαλώ. Ναι. Όντως εχθές εκεί είχε πολύ ήλιο. Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Ιουνίου του Πέτρου και Παύλου. Η μέγιστη τιμή της καταγράφηκε στους μετεωρολογικούς σταθμούς της Ορεστιάδας, παρακαλώ, 37,7 βαθμούς, και ακολουθούν η Ολενία Οχαΐας και το Δίον Πιερίας με 37,4. Τώρα στον πίνακα που έχουμε μπροστά μας παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με meteo.gr, καθώς και οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Όπως προκύπτει λοιπόν από τις σχετικές θερμοκρασίες που επίσης παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου σε 104 από τους 500 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς, ποστό δηλαδή 18%. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 31,5 βαθμούς Κελσίου. Τιμή λίγο παραπάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και κατά 1,2 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη αυτής της Κυριακής που ήταν 30,3 βαθμοί. Για να δούμε λοιπόν τις 8 περιοχές με την υψηλότερη θερμοκρασία. Στην Ορεστιάδα 37,7, στην Ολενία Οχαΐας και στο Δίον Πιερίας 37,4, στα Δίκαια Εύρου 37,3, όσους και στο Δημότυχο 37,2, στο Γυναικό Καστρό Κιλκής και στο Ηλιόλουστο Κιλκής, και 37,1 στο Κόσμιο Κομωτινής. Αυτές ήταν οι 8 περιοχές. Αυτές λοιπόν ήταν οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Λοιπόν, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Για πάμε να ακούσουμε τον ντουέτο που έχει ξεχωρίσει και γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Σταμάτης Γονίδης, όχι συγγνώμη, Θέμης Αδαμαντίδης, συγγνώμη, και Γιώργος Τσαλίκης. Έκανα μέσα τη διόρθωση γιατί ποιος τον άκουε το σακελάρι μετά. 12 τσιγάρα, αν και είμαι φανατικός αντικαπνιστής.

τραγουδάει κι αυτός.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που άκουσα για τα γενέθλια πριν, που μας είχε στείλει ο Πάρης, να πω ότι είναι από τα καλύτερα που έχω ακούσει για τραγούδι γενεθλίων, έτσι. Λοιπόν, μαζί με εμένα, να ξέρετε.

23 χρόνια, όχι, 13 χρόνια. Λοιπόν, 13 χρόνια κλείνει και ο Break FM. Άρα έχουμε μαζί γενεθλία. Εγώ έχω τόσα και ο Break FM έχει 13. Αυτά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Το λέω σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς μας ήλθατε, λέμε.

Ψάχνουμε να βρούμε τον καιρό μας. Λοιπόν, αφού είδαμε τι θερμοκρασίες είχαμε χθες, ανεβαίνει ο υδράργυρος επικίνδυνα, έτσι. Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα, τι περιμένουμε σήμερα. Τρίτη 30 Ιουνίου, λοιπόν, τελευταία μέρα του Ιουνίου και του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες στα ορεινά της Πελοποννήσου και της δυτικής και βόρειας Ελλάδας. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 37 βαθμούς, στα τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, στη Θεσσαλία από 20 έως 37 βαθμούς, στα δυτικά ηπειρωτικά από 20 έως 37 με 38 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά από 21 έως 37 βαθμούς, στα Επτάνησα από 21 έως 36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 34 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Στα νότια πελάγια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 6 μποφόρ.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε καταρχήν, είστε καλά? Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Μπράβο, μπράβο. Τηλεφωνώ από το Δήμο εδώ Ηρακλείου. Εσείς μένετε στον Άγιο Βασίλη?
0: Ναι.
1: Επειδή μας ενημερώσαν σήμερα ότι Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει τελικά. Εσείς είστε καταχωρημένος στον Άγιο Βασίλη εκεί στο χωριό αυτό?
0: Έτσι αμέ τι θέλεις να είναι, κουμπάρε, με τόση.
1: Κουμπάρε, το καταλαβαίνω. Ήρθαν εδώ κάποιοι και μας είπαν ότι μην πιστεύουμε στον Άγιο Βασίλη. Δεν υπάρχει Άγιο Βασίλης. Τόσα χρόνια μας ταλαιπωρούν, μας παιδεύουν τσάμπα να πούμε. Και λέμε όλοι αυτοί οι δημότες τώρα του Αγίου Βασιλείου, τι θα γίνουν δηλαδή? Και πήραμε τώρα, παίρνουμε, έχουν μπει εγώ τώρα στον κόπο να παίρνω έναν ένα δημότη του Αγίου Βασιλείου να του λέω ότι Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει. Άρα θα πρέπει να καταχωρηθείτε σε άλλο δήμο.
0: Όχι,
1: δεν τι όχι, τώρα είναι μια διαδικασία που πρέπει να έρθετε εδώ στο Ηράκλειο, να φέρετε μια κάλτσα αυτή που βάζουμε στο τζάκι τα Χριστούγεννα. Βάζετε κάλτσα στο τζάκι.
0: Μα ακούτε. Δεν μιλες τώρα όλη η ιστορία που πάει.
1: Αυτή θα πάει Δήμο Ηρακλείου. Εγώ είμαι ο Δήμος Ηρακλείου. Δήμος είναι το μικρό μου. Ηρακλείου είναι το επίθετο. Θα έρθετε εδώ, θα με ζητήσετε και θα φέρετε μια κάλτσα αυτή που βάζουμε τα Χριστούγεννα στο τζάκι. Με γλυκά μέσα. Με διάφορα καλή. Πώς?
0: Η πρότασή σου.
1: Ούτε εμένα μου αρέσει η πρόταση γιατί έχει πολλά ρήματα μέσα και εγώ είμαι ανορθόγραφος και τα λέω τώρα όλα τα ρήματα που έχω πει είναι με όμικρον στο τέλος, ενώ κανονικά πρέπει να είναι με ωμέγα. Αλλά είμαι αναγκασμένος να πάρω όλους τους δημότες Ηρακλείου, του Αγίου Βασιλείου, να τους πω να έρθουν να αλλάξουν δήμο. Εντάξει, τώρα τι κάνετε τώρα? Μ' ακούτε?
2: Αντίο.
1: Μ' ακούτε? Με ακούτε?
3: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα να ξεκινήσει το καλοκαίρι σου στο πιο πολυτελές Beach Club του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
6: Εγκρίν Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Επιστρέψαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Έχουμε περάσει ήδη στην ενότητα με τον καιρό μας και τις καιρικές συνθήκες.

αυτό. Πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες. Ναι, με γιατί. Πάμε να δούμε τι παίζει. Εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με τις θερμοκρασίες που παίζουν, φίλες και φίλοι, εκτός των σύνορων, για να έρθουμε να δούμε και τις δικές μας θερμοκρασίες που παίζουν μετά. Αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε.

Επιστρέψαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Έχουμε περάσει ήδη στην ενότητα με τον καιρό μας και τις καιρικές συνθήκες.

Τώρα, πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες. Ναι, με γιατί. Πάμε να δούμε τι παίζει. Εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με τις θερμοκρασίες που παίζουν, φίλες και φίλοι,

λεπτό. Πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες. Ναι, μην κοιτάξω. Πάμε να δούμε τι παίζει. Εντός αλλά και εκτός των συνόρων. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με τις θερμοκρασίες που παίζουν φίλες και φίλοι εκτός των σύνορων, για να έρθουμε να δούμε και τις δικές μας θερμοκρασίες που παίζουν μετά εντός των σύνορων. Και σύμφωνα με το χάρτη που μας έρχεται εδώ, με τις περιοχές που μας έρχονται στο χάρτη,

Ενώ οι υψηλότεροι, εντάξει, πιστεύω να καταλάβατε ότι είναι πολύ ψηλά, γιατί έχουμε Ντουμπάι σήμερα. Οι υψηλότεροι είναι στο Ντουμπάι. Οι χαμηλότεροι αυτή την ώρα 10 βαθμούς πάνω από το 0 και οι υψηλότεροι είναι 38 φυσικά πάνω από το 0. Είναι και διαφορετική ώρα εκεί μεσημέρι τώρα, λογικό είναι να έχει τόσους βαθμούς. Λοιπόν, όχι, οι χαμηλότεροι έχουμε 5, όχι 10 όπως είπα πριν, συγγνώμη. Έχουμε 5 βαθμούς και είναι στο Cape Town αυτή την ώρα η χαμηλότερη θερμοκρασία. 10 είναι η αμέσως επόμενη. 10 έχουμε στο Porto Alegre στη Βραζιλία. 13 βαθμούς έχουμε στη Μελβούρνη στην Αυστραλία. 14 βαθμούς έχουμε στο Ροβανιέμι στη Φιλανδία. 17 έχουμε στις Βρυξέλλες και ο ουρανός είναι καθαρός. 17 έχουμε και στο Όσλο και ο ουρανός είναι καθαρός. 18 έχουμε στο Άμστερνταμ με λίγα συννεφάκια. 23 έχουμε αυτή την ώρα στη Βαρσοβία και ο ουρανός είναι καθαρός. 24 έχουμε στο Alice Springs στην Αυστραλία. 24 έχουμε στο Βέλεμ στη Βραζιλία. 27 έχουμε στο Νασαού στις Μπαχαμές. 27 έχουμε στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 27 έχουμε στη Χονολουλού. 27 έχουμε στη Βαρκελόνη και ο ουρανός είναι καθαρός. 28 έχουμε στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 30 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στο Las Vegas. 31 έχουμε στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 31 έχουμε στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. Και 38 όπως είπαμε πριν έχουμε στο Ντουμπάι αυτή την ώρα. Η διαφορά της χαμηλότερης με την υψηλότερη στους 23 βαθμούς, αφού η χαμηλότερη είναι 5 στο Cape Town και η υψηλότερη 38 στο Ντουμπάι. Πάμε στο τραγουδάκι. Και επιστρέφουμε με τις δικές μας θερμοκρασίες εδώ.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να δούμε τις δικές μας θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε τι παίζει. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

Για πάμε να δούμε. Πριν πάμε όμως στο σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, θέλω να πάμε στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 2006, πριν 20 χρόνια ακριβώς, 30 Ιουνίου του 2006, είχαμε 39 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, παρακαλώ. Καλό έχει ότι σήμερα... Εντάξει, θα έχει 3 βαθμούς λιγότερο, αλλά... Και 36 είναι σαν 40 στην Αθήνα. Τώρα θα μου πείτε, φαντάστε, οι 39 πώς θα φαίνονταν ήταν. Πάντως δεν βλέπω κάποια περιοχή σήμερα που μπορεί να δροσίζει, να βρέχει, να ψυχαλίζει οτιδήποτε άλλο. Υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια σήμερα. Δεν αναμένονται σημαντικές βροχοπτώσεις και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης, παρακαλώ.

Στην Αθήνα, αυτή την ώρα η υδράργυρος είναι στους 32 βαθμούς, στους 36 θα φτάσει σήμερα, ενώ στην Αθήνα που είναι 30 αυτή την ώρα θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου σήμερα.

Και ερχόμαστε τώρα στην Κορινθία μας. Αυτή την ώρα η υδράργυρο στην παραλιακή Κορινθία είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στους 33 θα φτάσει σήμερα. Ενώ αύριο αναμένεται και άλλη άνοδος θερμοκρασίας, για το επόμενο τριήμερο δηλαδή. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ο υδράργυρος είναι στους 34 βαθμούς. Το Σάββατο αναμένεται να δροσίσει με κάποια βροχούλα εδώ. Τώρα δεν ξέρω τι ώρα και αν τελικά θα βρέξει. Σε ποστό 40% είναι αυτή τη στιγμή. Θα πέσει στους 31 βαθμούς. Μετά την Κυριακή ξανά ηλιοφάνεια στους 29 βαθμούς. Την επόμενη Δευτέρα στους 31, την επόμενη Τρίτη στους 32, την επόμενη Τετάρτη στους 31 και την επόμενη Πέμπτη στους 31. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα. Η αίσθηση είναι ελαφρώς υψηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία. Εδώ στην περιοχή μας, στην παραλιακή Κορινθία. Χρωστάμε τραγουδάκι στον φίλο μας τον Άρη τον Κατσαβριά εδώ και αρκετή ώρα. Τώρα θα το ακούσουμε, να το αφιερώσουμε.

0: FM.
1: 10:30. Η μέρα ανοίγει στο Λουτράκι με βουτιές, καφέ και μουσική δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Καλημέρα σε όλες και όλους.
11: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Η ώρα περνάει λοιπόν, ο χρόνος κυλάει, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει, η εκπομπή μας πλησιάζει το τέλος της. Και πάμε τώρα στο Echo Rally Ακρόπολης, αφού ο Break FM ήταν το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Rally Ακρόπολης 2026 για την Κορινθία. Μετά από 13 χρόνια.

Η μεγάλη επιστροφή λοιπόν του Ozier. Στο Eco Rally Ακρόπολης. Ο Σεμπαστιάν Ozier επέστρεψε στην κορυφή του Eco Rally Ακρόπολης, διακατακώντας την δεύτερη νίκη της καριέρας του στο Ράλι των Θεών, 15 χρόνια μετά την πρώτη του επιτυχία. Πρέπει να νομίζω να ήταν και αυτή εδώ, στο Λουτράκι. Σε έναν αγώνα που δοκίμασε τα όρια του στους ανθρώπους και μηχανές, ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής συνδύασε ταχύτητα, στρατηγική και αξιοπιστία για να επικρατήσει στον 8ο γύρο του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι της FIA. Ο μαραθώνιος των 4 ημερών στις ειδικές διαδρομές του Eco Rally Ακρόπολης αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πρόκληση της χρονιάς για τα πληρώματα του WRC. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο η σκληρότητα των ελληνικών χωμάτινων διαδρομών δεν επέτρεψε κανέναν να αισθάνεται ασφαλής. Το αποτέλεσμα δεν κρίθηκε μόνο από την απόλυτη ταχύτητα, αλλά από την ικανότητα κάθε πληρώματος να ισορροπήσει ανάμεσα στην επίθεση και τη διαχείριση του αυτοκίνητου. Σε αυτή τη λεπτή ισορροπία κινήθηκαν ιδανικά ο Σεμπαστιάν Ozier και ο συνοδηγός του. Το πλήρωμα της Toyota Gazoo Racing ήταν σταθερά ανάμεσα στους πρωταγωνιστές από την πρώτη μέρα. Διαχειρίστηκε υποδειγματικά το Toyota GR Yaris Rally 1 και ολοκλήρωσε τον αγώνα χωρίς ένα κλατάρισμα παρά τις ακραίες απαιτήσεις του φετινού Eco Rally Ακρόπολης. Η νίκη του Ozier μόνο εύκολη δεν ήταν. Η μάχη για την κορυφή κρίθηκε στην πρώτη τελευταία ειδική διαδρομή, στην εκείνη της οποίας μόλις 1,3 δευτερόλεπτα χώριζαν τον Γάλλο από τον Thierry Neuville. Ωστόσο, δύο διαδοχικά κλαταρίσματα στο Hyundai του Βέλγου αποδείχθηκαν καθοριστικά, στερώντας τη δυνατότητα να διεκδικήσει τη νίκη. Αν μη τι άλλο, ο Neuville έφτασε στη ράμπα του τερματισμού και κατέκτησε τη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Takamoto Katsuta με το Toyota GR Yaris Rally 1. Ο Ιάπωνας διαχειρίστηκε ιδανικά το μειονέκτημά του να μπαίνει δεύτερος στις ειδικές διαδρομές την πρώτη μέρα, απέφυγε τα προβλήματα στη συνέχεια και εξασφάλισε την τέταρτη παρουσία του στο βάθρο τη φετινή σεζόν, μειώνοντας παράλληλα την διαφορά του από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Evans. Έντονος ήταν ο ανταγωνισμός και για τέταρτη θέση. Με τους Mac Erlin και Adrian Formax και Sami Ραζιάρη να δίνουν τη δική τους μάχη μέχρι το τέλος.

0: Κολόκτο, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Νικητής μεταξύ τους αναδείχθηκε ο Ιρλανδός οδηγός της M-Sport Ford, πετυχαίνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα στην καριέρα του στο WRC. Γουρική λοιπόν η Ελλάδα. Ο Πατζάρη ολοκλήρωσε πέμπτος έχοντας ενισχύσει την προσπάθειά του με μια πολύ καλή εμφάνιση στο Wolf Power Stage. Αντίθετα, ο Φορμάξ δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την ταχύτητά του. Παρότι κινήθηκε σε ρυθμό πρωταγωνιστή σε αρκετές ειδικές διαδρομές, τα λεπάλια κραταρίσματα στο Hyundai, με τελευταίο εκείνο στην Wolf Power Stage, τον άφησαν εκτός διεκδίκησης μιας καλύτερης θέσης. Ο Evans με το JGR Yaris Rally 1 περιορίστηκε στην 8η θέση, χάνοντας πολύτιμο βαθμό, πολύτιμο έδαφος στην μάχη του πρωταθλήματος. Αντίστοιχα, δραματική ήταν η μάχη για την επικράτηση κατηγορία WRC2. Ο Ανδρέας Μάκλισεν, που ξεκίνησε την τελευταία μέρα από την κορυφή, είχε κλατάρισμα στο Σκόντα Φάμπια στην πρώτη δική της ημέρα, χάνοντας πολύτιμο χρόνο και μαζί την πρώτη θέση. Την ευκαιρία αξιοποίησε ο Ρόμπερτ Βάιρς, επίσης με Σκόντα, Σκόντα Φάμπια, σημειώνοντας την δεύτερη νίκη του στο θεσμό μετά την επιτυχία του στο Ράλι Σαφάρι. Ο Μακλίσεν τερμάτισε δεύτερος μπροστά από τον Αλεχάνδρο Καχάν με το JGR Yaris Rally 2. Ο Ισπανός δώσε μάχη με το συμπατριώτη του Σόλανς μέχρι το κλατάρισμα του τελευταίου στην 14η ειδική διαδρομή. Ο πρώτος Έλληνας για δεύτερη συνεχομένη χρονιά αναδείχθηκε ο Γιάννης Πλάγος με Skoda Fabia RS Rally 2, ο οποίος την τελευταία μέρα, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα με το κυβότιο, άντεξε την πίεση του Νόντα Καρανικόλα με Ford Fiesta Rally 2, με την τελική μεταξύ του διαφορά σε μόλις 1,3 δευτερόλεπτα. Το ελληνικό βάθρο συμπλήρωσε ο Ευθύμης Χαλκιάς με το Skoda Fabia Rally Evo. Στην κατηγορία WRC3 η κατάταξη στην κορυφή παρέμεινε αναμετάβλητη, με τους Ματέο Φοντάνα και Αμπραμόφσκι στις δύο πρώτες θέσεις. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Έλληνες Φλάντι και Κώστα Στεφανής με ένα ακόμα Ford Fiesta Rally 3, με τον πολύπειρο συνοδηγό να ράβει τη φόρμα του την 30η συμμετοχή του στον αγώνα, και τον Φλάντι, γιο του Τζίγκερ, έτσι να ανεβαίνει και αυτό στο βάθρο. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 κέρδισε το στοίχημα της ανανέωσης. Η διαδρομή του από την Πελοπόννησο μέχρι τη Θεραία Ελλάδα, με ενδιάμεσο σταθμό την Αττική, οι νέες ειδικές διαδρομές στην Αρκαδία που κέρδισαν τις εντυπώσεις, η υπερειδική του The Ellinikon Sports Park που αποτέλεσε πρόβα generale πριν το πάρκο ανοίξει τις πύλες του στο κοινό μέσα στο καλοκαίρι, και η μεταφορά πληρωμάτων και αγωνιστικών αυτοκινήτων διαθαλάσσης με την αρρωγή της Super Fast Ferries συνέβαλαν ένα αγωνιστικά και οργανωμένο παζ υψηλών απαιτήσεων. Το Eco Rally Ακρόπολης απέδειξε για μια ακόμα φορά πως η περίοπτη θέση του το καλοκαίρι στη Σφία μόνο τυχαία δεν είναι. Ένας αγώνας που κάθε χρόνο επιφυλάσσει εκπλήξεις, συγκινήσεις και θέαμα, ένα πραγματικό ράλι των Θεών. Για φωτογραφικό υλικό και τα αποτελέσματα μπορείτε να τα βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό ήταν ο Θοδωρής Φέρης που είχαμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε και live έτσι. Πρόσφατα εδώ στον ετήσιο χορό, στην ετήσια χορό Εσπερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Κορινθίας. Και πάμε τώρα στον πολιούχο μας. Μετά το Eco Acropolis Rally.

Με ιδιαίτερα λαμπρότητα λοιπόν τελέστηκε ο Μέγας Συνοδικός Πολυαρχιατικός Ιππερινός προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο την Κυριακή το βράδυ. Μέσα σε κλίμα πνευματικής κατάνοιξης και εκκλησιαστικής λαμπρότητας τελέστηκε το απόγευμα της Κυριακής στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου ο καθιερωμένος Μέγας Συνοδικός Πολυαρχιερατικός Ιππερινός προς τιμή του Ιδρυτού της τοπικής εκκλησίας και Πολιούχου της Κορίνθου, Αποστόλου του Ανθρώπου Παύλου, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων Παύλια 2026. Στον πανηγυρικό Ιππερινό, προεξήρχε εκπροσωπώντας τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κύριος Χρυσόστομος, πλαισιούμενος από τους συνοδικούς Μητροπολίτες Πολιανής και Κυλκισίου κύριο Βαρθολομαίο και Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδέας κύριο Ειρηναίο, καθώς και από τους σεβασμιότατους Μητροπολίτες Κερκύρας, Παξών και Δεσποντίων Ίσων κύριο Νεκτάριο, Κυθύρων και Αντικυθύρων κύριο Σεραφείμ, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριο Ιερόθεο, Ελευθερουπόλεως κύριο Χρυσόστομο, Άρτης κύριο Καλίνικο, Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων κύριο Τιμόθεο, Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου κύριο Ιερόθεο, Γόρτινος και Μεγαλουπόλεως κύριο Νικηφόρο, Ετωλίας και Ακαρνανίας κύριο Δαμασκηνό, Μαντινίας και Κινουρίας κύριο Επιφάνιο και τους Θεοφιλεστάτους Επισκόπους, Σκοπέλου κύριο Νικόδημο, Σκιάθου κύριο Ιωάννη και Κεχρεών κύριο Αγάπιο, καθώς και τον Επιχώριο Ποιμενάρχη, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθου κύριο Παύλο. Ο Μέγας Συνοδικός Ιππερινός τελέστηκε παρουσία των τοπικών πολιτικών, στρατιωτικών και αυτοδιοικητικών αρχών του τόπου, του Ιερού Κλήρου, των μοναστικών αδελφοτήτων και πλήθος πιστών, οι οποίοι κατέκλυσαν τον Ιερό Ναό και το περιβάλλοντα χώρο προκειμένου να τιμήσουν τον Απόστολο Παύλο, ενώ τα ιεροψαλτικά αναλόγια διακόνησαν ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Κορινθίας Άγιος Κυριακός ο Ημνογράφος υπό τη διεύθυνση του χωράρχη και Προέδρου κ. Βασιλείου Κουφογιάννη. Μετά την ολοκλήρωση του πανηγυρικού Ιππερινού, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος προσφώνησε με θερμούς λόγους αγάπης και ευγνωμοσύνης τον εκπρόσωπο του μακαριωτάτου σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο, τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και όλους τους προσκεκλημένους αρχιερείς, εκφράζοντας ευχαριστίες της τοπικής εκκλησίας για την τιμητική παρουσία τους στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Κατόπιν, σύμφωνα με την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον πανηγυρικό λόγο εκφώνησε ο χωροστατών Συνοδικός Ιεράρχης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ο οποίος μίλησε για την μεγαλειώδη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Ελλάδος και τα χαρίσματα του Ιερονοβάμων Αποστόλου Παύλου, την χάρη του Θεού, τον ζήλο και την πνευματική του πατρότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην διαχρονική σημασία του κηρύγματος του Αποστόλου των Εθνών, υπογραμμίζοντας ότι το αποστολικό του μήνυμα εξακολουθεί να αποτελεί ασφαλή πνευματική πηξίδα για τον σύγχρονο άνθρωπο και πολύτιμη παρακαταθήκη για την πορεία της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Ο πανηγυρικός Ιππερινός ολοκληρώθηκε με τη λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Αποστόλου Παύλου και των Ιερών Λειψάνων των Εν Κορίνθο Αγίων στους κεντρικούς δρόμους της πόλεως, γεγονός που συγκεντρώνει τη συμμετοχή χιλιάδων πιστών. Περισσότερα λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, από τον Μέγα Συνοδικό Πολυαρχιερατικό Ιππερινό προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου Κυριακή το απόγευμα, μπορείτε να δείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να πάμε και στο λαμπρό πολυαρχαιατικό συλλήτρουργο στη μνήμη του Απολίουχου της Κορίνθου Αποστόλου Παύλου και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε μετά με την, να συνεχίσει την εκπομπή της η Ελένη Μπαρμπάκου. Λοιπόν, περισσότερα σε λίγο.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης. Η ώρα είναι 11. Και η παραλία αποκτά ρυθμό. Cocoon Beach Club. Εκεί που ξεκινάει η απόλαυση. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
4: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
5: Ναι! Σουβλάκι θέλω!
4: Το έχω! Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
5: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
4: Το έχω πάλι! Saint Angus!
5: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
4: Το έχω! Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
5: Τελικά λέω σαλάτα.
4: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
5: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε! Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
4: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
6: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
7: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 27411 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Άλλη μια επιτυχία.
11: Άλλη μια στιγμή break.
10: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
0: Λοιπόν, αυτά. Και με αυτά και με αυτά. Πριν όμως σας αφήσουμε, θα ήθελα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, να πάμε λίγο στο λαμπρό πολυαρχαιρετικό συλλήτρουργο με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα και την παρουσία πλήθους ευσεβών πιστών. Κορυφώθηκαν τη Δευτέρα, ανήμερα της εορτής των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, οι λατρευτικές εκδηλώσεις των Παυλίων 2026, με την τέλεση της πανηγυρικής πολυαρχαιρατικής θείας λειτουργίας στον ιερό καθεδρικό ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου. Στον πανηγυρικό όρθρο χωροστάτης ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος, ενώ της πολυαρχαιρατικής θείας λειτουργίας πρόσθεται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρό κ. Χρυσόστομος, ως εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, συλλειτουργούντων των Σεβασμιότατων Μητροπολιτών Ελευθερού Πόλεως κ. Χρυσοστόμου, Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίου, Άρτης κυρίου Καλινίκου, Θεσσαλιότητος και Φαναρίου Φαρσάλων κυρίου Τιμοθέου, Καλαβρίτων και Γυαλίας κυρίου Ιερονίμου, Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου κυρίου Ιεροθέου, Γόρτινος και Μεγαλουπόλεως κυρίου Νικηφόρου, Ετωλίας και Ακαρνανίας κυρίου Δαμασκηνού, Μαντινίας και Κινουρίας κυρίου Επιφανίου, το Θεοφιλεστά των Επισκόπων, Σκοπέλου κυρίου Νικοδήμου, Τανάγρας κυρίου Αποστόλου, Ταλαντίου κυρίου Θεολόγου και Χρεών κυρίου Αγαπίου, καθώς και του Σεπτού Μενάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κυρίου Παύλου. Τον θεολόγο κήρυξε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλιότητος και Φαναρέου Φαρσάλων κ. Τιμόθεος, ο οποίος με θεολογική πληρότητα και πατερικό λόγο ανέπτυξε τη σπουδαιότητα της αποστολικής μαρτυρίας των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, προσεγγίζοντας ιδιαίτερα την προσωπικότητα του ιδρυτή της τοπικής εκκλησίας της Κορίνθου αλλά και ολόκληρης της Ελλάδος, Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Δεν παρέλειψε ακόμα, ολοκληρώνοντας να ευχηθεί και στον ερωτάζοντα Μητροπολίτη και Επιμενάρχη της Κορίνθου κ. Παύλου. Στην πανηγυρική θεία λειτουργία παρέστησαν οι πολιτικές, στρατιωτικές, αυτοδιοικητικές και λοιπές τοπικές αρχές της Ιεράς Μητροπόλεως, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, των φορέων και συλλόγων του τόπου, καθώς και πλήθος ευσεβών πιστών οι οποίοι κατέκλυσαν τον ιερό καθεδρικό ναό, αποδίδοντας την οφειλόμενη τιμή στον ιδρυτή της τοπικής εκκλησίας, τον Απόστολο των Εθνών Παύλου. Ιδιαίτερα συγκινητική υπήρξε η στιγμή μετά την απόλυση της θείας λειτουργίας, όταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος, ο οποίος κατά την ημέρα αυτή άγει τα ονομαστήριά του, δέχθηκε κατά τη διανομή του αντιδώρου τις εγκάρδιες ευχές των αρχιερέων, του ιερού κλήρου, των επισήμων και του ευσεβούς λαού. Ο Σεπτός Μενάρχης αντευχήθηκε πατρικός προς όλους τους αρχιερείς, τους άρχοντες και όλους τους συμμετέχοντες στις λατρευτικές και λοιπές εκδηλώσεις, ευχαριστώντας τους για την αγάπη και την τιμή τόσο προς τον ιδρυτή της τοπικής εκκλησίας, Άγιο Απόστολο Παύλο, όσο και προς το πρόσωπό του, αποδίδοντας κάθε δόξα και ευχαριστία στον Τρισάγιο Θεό και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον Απόστολο των Εθνών, ιδρυτή της Εκκλησίας της Κορίνθου. Και εδώ πλούσιο φωτογραφικό υλικό, το ρεπορτάζ και δηλώσεις μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Δεν ξέρω αν μπορούμε κυρίου Θεολόγου και Χρεών κυρίου Αγαπίου, καθώς και του Σεπτού Μενάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κυρίου Παύλου. Τον Ορθείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναραίου Φαρσάλων, κύριος Τιμόθεος, ο οποίος με θεολογική πληρότητα και πατερικό λόγο ανέπτυξε τη σπουδαιότητα της αποστολικής μαρτυρίας των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, προσεγγίζοντας ιδιαίτερα την προσωπικότητα του ιδρυτή της τοπικής εκκλησίας της Κορίνθου αλλά και ολόκληρης της Ελλάδος, Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Δεν παρέλειψε ακόμα, ολοκληρώνοντας να ευχηθεί και στον ερωτάζοντα Μητροπολίτη και Επιμενάρχη της Κορίνθου, κύριο Παύλου. Στην πανηγυρική θεία λειτουργία παρέστησαν οι πολιτικές, στρατιωτικές, αυτοδιοικητικές και λοιπές τοπικές αρχές Ιερά Μητροπόλεως, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, των φορέων και συλλόγων του τόπου, καθώς και πλήθος ευσεβών πιστών οι οποίοι κατέκλυσαν τον ιερό καθεδρικό ναό, αποδίδοντας την οφειλόμενη τιμή στον ιδρυτή της τοπικής εκκλησίας, τον Απόστολο των Εθνών Παύλου. Ιδιαίτερα συγκινητική υπήρξε η στιγμή μετά την απόλυση της θείας λειτουργίας, όταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος, ο οποίος κατά την ημέρα αυτή άγει τα ονομαστήριά του, δέχθηκε κατά τη διανομή του αντιδώρου τις εγκάρδιες ευχές των αρχιερέων, του ιερού κλήρου, των επισήμων και του ευσεβούς λαού. Ο Σεπτός Ποιμενάρχης αντευχήθηκε πατρικός προς όλους τους αρχιερείς, τους άρχοντες και όλους συμμετέχοντες στις λατρευτικές και λοιπές εκδηλώσεις, ευχαριστώντας τους για την αγάπη και την τιμή τόσο προς τον ιδρυτή της τοπικής εκκλησίας, Άγιο Απόστολο Παύλο, όσο και προς το πρόσωπό του, αποδίδοντας κάθε δόξα και ευχαριστία στον Τρισάγιο Θεό και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον Απόστολο των Εθνών, ιδρυτή της Εκκλησίας της Κορίνθου. Και εδώ πλούσιο φωτογραφικό υλικό, το ρεπορτάζ και δηλώσεις μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία.

πολιτικές, στρατιωτικές, αυτοδιοικητικές και λοιπές τοπικές αρχές Ιερά Μητροπόλεως, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, των φορέων και συλλόγων του τόπου, καθώς και πλήθος ευσεβών πιστών οι οποίοι κατέκλυσαν τον Ιερό Καθεδρικό Ναό, αποδίδοντας την οφειλόμενη τιμή στον ιδρυτή της τοπικής εκκλησίας, τον Απόστολο των Εθνών Παύλο. Ιδιαίτερα συγκινητική υπήρξε η στιγμή μετά την απόλυση της θείας λειτουργίας, όταν ο Σεβασμιωδάτος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος, ο οποίος κατά την ημέρα αυτή άγει τα ονομαστήριά του, δέχθηκε κατά τη διανομή του αντιδώρου τις εγκάρδιες ευχές των αρχιερέων, του ιερού κλήρου, των επισήμων και του ευσεβούς λαού. Ο Σεπτός Μενάρχης αντευχήθηκε πατρικός προς όλους τους αρχιερείς, τους άρχοντες και όλους τους συμμετέχοντες στις λατρευτικές και λοιπές εκδηλώσεις, ευχαριστώντας τους για την αγάπη και την τιμή τόσο προς τον ιδρυτή της τοπικής εκκλησίας, Άγιο Απόστολο Παύλο, όσο και προς το πρόσωπό του, αποδίδοντας κάθε δόξα και ευχαριστία στον Τρισάγιο Θεό και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον Απόστολο των Εθνών, ιδρυτή της Εκκλησίας της Κορίνθου. Και εδώ πλούσιο φωτογραφικό υλικό, το ρεπορτάζ και δηλώσεις μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε δηλώσεις

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δηλώσεις πρώτα, μετά τον μέγα συνοδικό πολυαρχαιωτικό Εσπερίνο προς τιμή του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου. Θα ακούσουμε τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, βουλευτή Κορινθίας, τον κύριο Χρήστο Δήμα, και τους βουλευτές, την κυρία Μαρίνα Σούκουλη και τον Γιώργο Ψυχογιό, μάλλον την υφυπουργό, την κυρία Μαρίνα Σούκουλη, υφυπουργό Περιβάλλοντος, και τον βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Ψυχογιό. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι.
1: Μεγάλη μέρα για τη Χριστιανοσύνη, μεγάλη μέρα για την Ελλάδα και ειδικότερα για την Κορινθία, για την πόλη της Κορίνθου, για τη Μητρόπολη μας. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους τους εορτάζοντες και του χρόνου να είμαστε καλά. Κάθε καλό.
2: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλες τις Κορίνθιες, σε όλους τους Κορίνθιους. Χρόνια πολλά στην πόλη μας. Τιμούμε και γιορτάζουμε τον Πολιούχο μας, τον Απόστολο των Εθνών, τον Απόστολο Παύλο. Και θέλω να ευχηθώ σε όλες και όλους υγεία, οικογενειακή, προσωπική ευτυχία και αγάπη βεβαίως. Να είστε καλά.
3: Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Χρόνια πολλά και στους ανθρώπους μας που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στην Κόρινθο και σε όλη την Ελλάδα για τον Απόστολο των Εθνών. Απόστολο Παύλο, που μίλησε πάντα για τον άνθρωπο, για τις ανάγκες του, χωρίς διακρίσεις. Χρόνια πολλά, με υγεία και δύναμη. Ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε και τον κύριο Ψυχογιό. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας, τον κύριο Χρυστοβαλάντη.
4: Καταρχήν, καλησπέρα από την Μητρόπολη της Κορινθίας, από την Κόρινθο που γιορτάζει. Έχει βάλει λοιπόν τα γιορτινά της όλες αυτές τις μέρες που γιορτάζουμε τα Παύλια με πλούσιες εκδηλώσεις. Είναι τιμή μας που βρισκόμαστε κι εμείς και λαμβάνουμε μέρος στις εκδηλώσεις των Παυλίων, διότι σήμερα δεν γιορτάζει μόνο η Κόρινθος, γιορτάζει όλη η Κορινθία. Στα βήματα λοιπόν του Αποστόλου Πέτρου και του Απόστολου Παύλου, λοιπόν, να πούμε και χρόνια πολλά στον Μητροπολίτη μας, στον Σεβασμιότατο κύριο Παύλο, με τον οποίο έχουμε σαν Ιατρικό Σύλλογος θεσπίσει μια πολύ επικοδομητική και μεγάλη συνεργασία. Μέσα στα πλαίσια των Παυλίων της προάλλες κάναμε μεγάλη αιμοδοσία που είχε τεράστια επιτυχία και αποδοχή από τους Κορίνθιους και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Όπως και επίσης ανοίξαμε μεγάλο κεφάλαιο για την πρόληψη της καταπολέμησης λοιπόν της βίας, της ενδοοικογενειακής και γενικότερα της βίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος και εγώ ίδιος θα είμαστε αμέριστοι συμπαραστάτες σε αυτές τις εκδηλώσεις και προφανώς θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα μια μεγάλη συνεργασία προς όφελος των πολιτών. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, χαρά και χρόνια πολλά στη Μητροπολίτη.
0: Ακούσαμε τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Πελοποννήσου, τον κύριο Χρυστοβαλάντη Μέλο, και τώρα πάμε να ακούσουμε την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την κυρία Κορκά.
5: Απόψε βρισκόμαστε εδώ έξω από τον Απόστολο Παύλο μετά την λιτάνευση της εικόνος. Είναι η κορύφωση των Παυλίων του 2026. Οι τελετές άρχισαν εδώ και 15 ημέρες με πολύ σημαντικές εκδηλώσεις και επιστημονικής φύσεως, αλλά και με παραδοσιακούς χορούς, με μουσική, με τέχνη. Φέτος τα Παύλια ήσαν διανθισμένα και εμπλουτισμένα με την εντολή και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Παύλου. Να πω χρόνια πολλά για την αυριανή σε όλους στο Σεβασμιότατο που δια πρώτη φορά έγιναν τα Παύλια

0: υπό την ηγεσία του και να ευχηθώ και σε όλους σας κάθε ευχή για την Κόρινθο, χρόνια πολλά.
1: Ακούσαμε την κυρία Κόρκα, αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού της περιοχής Πελοποννήσου, και πάμε να ακούσουμε τώρα την αντιδήμαρχο, την κυρία Τέτα Μπονάτσου.
2: Βρισκόμαστε εδώ στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, όπου τιμούμε και γιορτάζουμε τον Απόστολο Παύλο, τον ιδρυτή της Κορινθιακής Εκκλησίας και Απόστολο των Εθνών. Γιορτάζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κύριος Παύλος, τις ευχές του να του δώσουμε. Η παρουσία του ήταν πολύ αισθητή στα φετινά Παύλια, είχε τελείως διαφορετική διοργάνωση και σε συνεργασία και με το Δήμο το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους εορταζόμενους, Πέτρο και Παύλο, και πάνω απ' όλα στο Σεβασμιότατό μας. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Πάμε να ακούσουμε την πρώην αντιδήμαρχο και δημοτική σύμβουλο, ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλο του Δήμου Κορινθίων, την κυρία Γεωργία Στριμενοπούλου.
3: Πράγματι παραμονή Πέτρο και Παύλο, Παναγία μας, Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου, τίμηση με ιδιαίτερη λαμπρότητα των Απόστολων των Εθνών. Εύχομαι χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Παύλο, σε όλες και όλους τους εορτάζοντες, σε όλους τους Κορίνθιους, ευλογία, υγεία και δύναμη σε όλα τα σπιτικά. Να είστε καλά και του χρόνου με υγεία να ξαναείμαστε εδώ.
1: Και τώρα είμαστε στον αέρα. Και από τη Γεωργία Στριμενοπούλου, να ακούσουμε τώρα τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας και πρόεδρο των Επιμελητηρίων της Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Λουσιώτη.
4: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στην πόλη μας, χρόνια πολλά στον Πολιούκο μας, χρόνια πολλά στον καινούργιο δεσπότη μας. Και αυτό που θα πω είναι το εξής, ότι είναι μεγάλη γιορτή, η γιορτή Πέτρου και Παύλου, και η φώτιση η οποία θέλουμε να μας δίνει και να μας καθοδηγεί είναι πάρα πολύ σημαντική. Να έχουμε όλη συνέστηση, όχι μόνο αυτές τις μέρες, αλλά γενικά σε όλη μας την περίοδο, στους ανθρώπους μας, στους συνανθρώπους που έχουν πρόβλημα, και να πραγματικά να στεκόμαστε δίπλα μας. Να ευχηθώ υγεία σε όλους, να ευχηθώ και του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ, να συγιορτάσουμε την μεγάλη γιορτή της πόλης μας, τη γιορτή του Αποστόλου Παύλου. Να είστε όλοι καλά.
1: Και από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας να πάμε στην πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, την κυρία Ευαγγελία Καραθανάση. Καραθανασίου, συγγνώμη.
5: Κυρία Καραθανασίου, γιορτάζει Κόρινθος, ο Πολιούχος μας, χρόνια πολλά.
6: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι η χάρη του Αποστόλου Παύλου να μας σκεπάζει όλους εμάς. Υγεία σε όλο τον κόσμο και αγάπη στις ψυχές μας, αγάπη σε όλο τον κόσμο.
1: Χρόνια πολλά. Και από την κυρία Καραθανασίου, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, να πάμε τώρα στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, τον συμπατριώτη μας, τον κύριο Δημήτρη Μίλιο.
7: Χρόνια πολλά στην πόλη μας, μεγάλη και σημαντική γιορτή. Γιορτάζει ο Πολιούχος μας, Απόστολος Παύλος. Γιορτάζει ο Ποιμενάρχης μας, ο Παύλος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι ένα καλύτερο καλοκαίρι για όλους, ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον με τη βοήθεια του ιδρυτή της Εκκλησίας μας, να έχουμε όλη την υγεία μας και να έχουμε όλη ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον.
1: Αυτά λοιπόν, αυτές οι δηλώσεις αμέσως μετά τον καθιερωμένο Μέγα Συνοδικό Πολυαρχαιωτικό Εσπερινό προς τιμή του ιδρυτή της τοπικής εκκλησίας και Πολιούχου της Κορίνθου Αποστόλου των Εθνών Παύλου την Κυριακή το βράδυ. Και να πάμε τώρα μετά το Πολυαρχαιωτικό Συλλήτρουργο που τιμήθηκε η μνήμη του Πολιούχου της Κορίνθου Αποστόλου Παύλου να ακούσουμε δηλώσεις. Και πάμε να ακούσουμε τον αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τον κύριο. Συγγνώμη. Ποιον έχουμε πρώτα, να δω και ποιον έχουμε πρώτα. Ναι, τον κύριο Αστάσιο Κιολί. Πάμε.
8: Η Κόρινθος γιορτάζει, η Ορθοδοξία μας γιορτάζει, τον Πολιούχο και Προστάτη Απόστολο Παύλο των Εθνών. Χρόνια πολλά και άξιος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ο Πνευματικός μας, ο Προστάτης μας, νέος Μητροπολίτης μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Κύριε Δήμαρχε, χρόνια πολλά. Ακούσαμε τον κύριο Γκιόλη, αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Κορινθίας. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Κορινθίων, τον κύριο Νίκο Σταυρέλη.
9: Ευλογημένα. Σήμερα καταξιωθήκαμε εδώ στον Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου, τον προστάτη της πόλεως μας, της Κορίνθου, της Αποστολικής Κορίνθου. Είχε και τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος κύριος Παύλος. Του ευχηθήκαμε μια πολύ ωραία ημέρα. Λίγουν τα Παύλια σήμερα το απόγευμα στον βήμα του Γαλλίωνα στην αρχαία Κόρινθο, εκεί που έκανε την κατήχηση ο Απόστολος Παύλος. Πήγαν όλα πολύ καλά, θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες, από τον κλήρο με επικεφαλής τον Σεβασμιότατο τον κύριο Παύλο, τους ιερείς, τους πολίτες και τις αρχές που ενδιαφέρθηκαν για αυτό το εγχείρημα το φετινό, γιατί το ανεβάσαμε τον πήχη πολύ ψηλότερα με το νέο Μητροπολίτη μας. Πήγε πολύ καλά, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, σε όλους που βοήθησαν να πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Χρόνια πολλά σε όλους τους Κορίνθιους, απανταχού σε όλο τον κόσμο όπου βρίσκονται, χρόνια πολλά στους συμπολίτες μας.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Δήμαρχο Κορινθίων, τον κύριο Νίκο Σταυρέλη, με κάποιες μικρές διακοπές. Να ακούσουμε τώρα και τον Δήμαρχο Νεμέας, τον κύριο Κωνσταντίνο Φρούσιο.
10: Κύριε Δήμαρχε, χρόνια πολλά.
11: Χρόνια πολλά. Σήμερα είναι μια βαριά μέρα, θα μπορούσα να πω, για την Κόρινθο. Είναι, γιορτάζει ο κολιούχος της και παράλληλα γιορτάζει και ο Μητροπολίτης μας. Είμαστε εδώ να το γιορτάσουμε όλοι μαζί και να το ευχηθούμε ό,τι καλύτερο.
4: Με ιδιαίτερη λαμπρότητα σήμερα τιμούμε τον πολιούχο της πόλης μας, τον Απόστολο των Εθνών, τον Απόστολο Παύλο, και ταυτόχρονα έχουμε και τα ονομαστήρια του νέου μας σεβασμιότητα του Μητροπολίτη μας, του κύριου Παύλου, και έτσι νομίζω ότι ήταν διπλή η χαρά και διπλή η εορτή. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους ήρθαν, τη φιλαρμονική του Δήμου μας που έδωσε το παρόν για άλλη μια φορά, τα σώματα ασφαλείας για την πολύ μεγαλειώδη χθεσινοβραδινή λιτανία, αλλά και σήμερα τη Θεία Λειτουργία. Πάρα πολύ κόσμος ήρθε, επισκέφτηκε τον Απόστολο Παύλο, και ας ελπίσουμε όλοι μας να μας δώσει δύναμη να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε σαν κοινωνία.
1: Ακούσαμε τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Χρυστομελέτη. Να ακούσουμε τον Αντιδήμαρχο, κύριο Γιάννη Τσάκωνα.
10: Δήμαρχε, χρόνια πολλά.
12: Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή σας ημέρα. Σήμερα τιμούμε τον προστάτη της πόλης μας, τον Απόστολο των Αθηνών. Υγεία σε όλο τον κόσμο, υγεία στους Κορίνθιους. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είναι όλοι καλά και να χαιρόμαστε και τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας. Ευχαριστώ πολύ.
10: Χρόνια πολλά.
13: Χρόνια πολλά.
1: Αυτά. Με αυτά και με αυτά λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος. Περισσότερα τώρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, από τον εορτασμό του πολιούχου της Κορίνθου Αποστόλου Παύλου μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε όμως, γιατί η ώρα περνάει και ο χρόνος κυλάει. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι και η παραλία του όπως είναι και η παραλία του Λουτρακίου και το στολίδι της παραλίας του Μαϊστράλη. Το πρεσβευτή της παραλίας, του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, που ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του Πολυαρχαιωτικού Εσπερινού. Ολοκληρώθηκαν χθες με το Πολυαρχαιωτικό Εσπερινό το ιστορικό βήμα του Γαλλίωνος εντός του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Κορίνθου. Εμείς τώρα θα ξαναπούμε αύριο, Θεού θέλοντος, κορονοϊού δε διέ και κοσμοτέ επιτρέποντος, κανονικά στην ώρα μας, εδώ στις 8. Για πάνω από 3 ώρες είμαστε σήμερα κοντά σας. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για την δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο. Bye.

0: Κονόκτο, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Να, φίλες και φίλοι, του σου έχω νέα που φτάσαμε στην τελευταία μέρα του Ιουνίου. 30 Ιουνίου σήμερα, Τρίτη, καλώς ήρθατε στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου με το σου έχω νέα αυτής της τελευταίας μέρας του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, που πανηγυρικά ουσιαστικά κλείνει και την έναρξη της αυλαίας της πρώτης έτσι, περίοδου του καλοκαιριού. Καλώς ήταν ο Ιούλιος, δεν είχε πάρα πολύ ζέστη. Τώρα την τελευταία εβδομάδα έτσι συσταθήκαμε λίγο παραπάνω. Να πούμε βεβαίως ότι φαίνεται ότι αυτό το καλοκαίρι θα έχει ακραίες καιρικές συνθήκες, θα έχει και καύσωνες, θα έχει και τροπικό κλίμα. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια. Καλά μας πήγε ο Ιούνιος, για να δούμε πώς θα είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Με τη συνοδεία λοιπόν της καλύτερης μουσικής και σήμερα θα μιλήσουμε για 8 τύπους ανθρώπους που συναντάμε πάρα πολύ τα καλοκαίρια στη ζωή μας. Έτσι με χιουμοριστική διάθεση για να χαλαρώσουμε λίγο παραπάνω, καθώς το καλοκαίρι μπαίνει και μας κρατάει όλους σε μια ψυχολογική εγρήγορση για τις διακοπές που κάποιοι περιμένουμε να έρθουν. Κάποιοι όχι, σημασία όμως έχει ότι μπαίνουμε στο βαθύ καλοκαίρι και για αυτούς θα μιλήσουμε σήμερα.
2: Έλα.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Θα μιλήσουμε για 8 τύπους ανθρώπων σήμερα που δεν πάνε απλά διακοπές. Είναι οι περίφημοι, όπως τους λένε, διακοπούχοι. Θα πάνε διακοπές, θα το δείξουν παντού, στα social media. Θα φύγουν για πολλές ημέρες. Θα μιλούν για αυτές τις διακοπές τους υπόλοιπους μήνες της χρονιάς στο γραφείο. Κάνουν ό,τι μπορούν για να δείξουν ότι όπου σταθούν και όπου βρεθούν θέλουν να πείσουν ότι περνάνε πάρα πολύ ωραία εκεί που πάνε και πάντα βρίσκονται στο ιδανικό σημείο με την ιδανική παρέα και διασκεδάζουν απίστευτα, γιατί μόνο αυτοί ξέρουν πώς να το κάνουν όλο αυτό. Είναι λοιπόν 8 τύποι ανθρώπων που είναι πάντα στο επίκεντρο το καλοκαίρι, που υπερασπίζονται τη δική τους τελειότητα, που την έχουν μέσα στο μυαλό τους και είναι αυτοί που καλά θα κάνουμε να αποφύγουμε να πάμε διακοπές μαζί τους, γιατί δεν θα περάσουμε και πολύ καλά.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο

0: FM.
1: 11:30. Η παραλία αποκτά παλμό. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

Πάμε σε έναν άλλον τύπο που πρέπει να αποφύγουμε το καλοκαίρι, είναι ο Instagrammer, αυτός που ποιες διακοπές δηλαδή δεν απολαμβάνει τίποτα ο συγκεκριμένος άνθρωπος, είτε άντρας είτε γυναίκα, για μία selfie ζουν, είτε ποζάρουν δίπλα σε πίτσα, είτε με φόντο το μοναστήρι στο νησί. Το θέμα είναι να αποδείξουν πως είναι καταδικασμένα όμορφοι και πως η ομορφιά του τοπίου είναι μια τυχαιότητα δίπλα στο πλάνο της φωτογραφίας τους. Οπότε αυτοί είναι οι καλύτεροι και με αυτούς δεν πρόκειται να περάσετε καλά, γιατί έχουν τόσο ναρκισιστική διάθεση κατά τη διάρκεια των διακοπών που πραγματικά δεν θα καταλάβετε τίποτα. Αφήστε τους λίγο στην άκρη και περάστε τις διακοπές με ανθρώπους που ξέρουν, εκτιμούν τη ζωή, το αληθινό και όχι οτιδήποτε αποτυπώνεται μέσα στο κινητό.

Για τύπους έτσι ανθρώπων που πρέπει να αποφεύγουμε το καλοκαίρι και ιδιαίτερα στις διακοπές μας, μιλάμε σήμερα, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Τρίτη, 30η μέρα του Ιουνίου, τελειώνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού και πάμε στους εξερευνητές, έτσι τους έχουν ονομάσει, όσοι ασχολούνται με αυτό το κοινωνικό θέμα που λέγεται άνθρωποι με τους οποίους θα κάνεις διακοπές αυτό το καλοκαίρι και είναι πολύ σοβαρό. Οι εξερευνητές λοιπόν στις διακοπές είναι αυτοί που δεν θα τις περάσεις εσύ έτσι όπως τις θέλεις στις διακοπές, θα τις περάσεις έτσι όπως τις θέλουν αυτοί. Με το που θα πατήσουν το πόδι τους στο νησί, στο χωριό, οπουδήποτε και να κάνουν διακοπές, θα σας ζαλίσουν με τις ανακαλύψεις τους, με τις μυστικές παραλίες που μόνο αυτοί βλέπουν, με τις τηγανιτές πατάτες που μόνο αυτοί έχουν βρει σε ποιο μαγειρίο τις έχουν τέλειες, με την πεζοπορία τους, με τους κατσικόδρομους που θα ανακαλύψουν. Οι εξερευνητές έχουν στο μυαλό τους ότι μπορούν να κάνουν τις καλύτερες διακοπές του κόσμου. Θα σε καλέσουν να περάσεις το καλοκαίρι μαζί τους και βεβαίως θα πούν ότι πέρασαν υπέροχα, ενώ εσύ θα έχεις περάσει τις κακουχίες, τις πεζοπορίες, την ταλαιπώρια. Θα σας βάλουν σε δύσβατα μονοπάτια, σε ραχούλες, σε πλαγιές και άλλα τέτοια, και αν επιβιώσετε, εμένα ελάτε πίσω το Σεπτέμβριο να μου τα πείτε.

Υπάρχει και ένας ακόμα τύπος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που θα πρέπει να αποφύγουμε. Αυτός είναι αρσενικός τύπος, είναι ο lover, όπως τον λένε. Δεν θα πάει διακοπές έτσι για πλάκα, θα πάει να γνωρίσει γυναίκες, όχι μία, όχι δύο, αλλά όσες περισσότερες μπορεί. Και αν νομίζετε ότι έχει φύγει από τη μόδα ο τύπος του καμακιού που θυμόμαστε από τις ελληνικές ταινίες, όχι καθόλου. Θεωρεί ότι ο χειμώνας μπορεί να έχει περάσει, αλλά η διάρκεια του καλοκαιριού θα του δώσει όλα αυτά που του στέλνει ο χειμώνας. Θα την πέσει σε όλες τις γυναίκες του νησιού, όπου τέλος πάντων σταθεί και όπου βρεθεί και δει θηλυκό μόνο του σε παραλία, σε μπαράκι, σε καφετέρια, εκεί από δίπλα αυτός. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο lover είναι ο τύπος ο οποίος αποφεύγουμε, γιατί δεν θα περάσουμε καθόλου καλά μαζί του.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για παγωμένα κοκτέιλς, μουσική και θάλασσα. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.

0: Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Και πάμε σε έναν ακόμα τύπο που θα έλεγα ότι θα πρέπει να αποφύγουμε το καλοκαίρι και κυρίως στις διακοπές μας. Είναι ο επενδυτής. Ο επενδυτής είναι αυτός ο οποίος πάει σε ένα νησί, σε ένα μέρος και φαντάζεται ότι μπορεί να αγοράσει ένα ξενοδοχείο. Ότι μπορεί να χτίσει μόνος του πάνω σε μία πλαγιά για να οικονομήσει. Διαλέγει outsider τόπους για διακοπές και βέβαια στο μέλλον είναι αυτός που πιστεύει ότι θα γίνει δισεκατομμυριούχος γιατί θα επενδύσει πάνω στη γη αυτού του νησιού ή αυτού του καταπληκτικού μέρους που γνώρισε. Βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να κάνει, απλώς θα σας ζαλίσει όλη την ημέρα στο να πηγαίνετε να βλέπετε τοπία, μέρη και να εξερευνείτε διάφορες δύσβατες περιοχές μόνο και μόνο γιατί αυτός ξέρει κάτι που οι υπόλοιποι δεν έχουν βρει γιατί έχει με το μυαλό του ξέρει να κάνει επενδύσεις. Και αυτός είναι ένας τύπος που θα πρέπει να αποφύγουμε κατά τη διάρκεια των διακοπών γιατί δεν θα περάσουμε καθόλου καλά μαζί του.

ξέρει κάτι που οι υπόλοιποι δεν έχουν βρει, γιατί έχει με το μυαλό του, ξέρει να κάνει επενδύσεις. Και αυτός είναι ένας τύπος που θα πρέπει να αποφύγουμε κατά τη διάρκεια των διακοπών, γιατί δεν θα περάσουμε καθόλου καλά μαζί του.

Υπάρχει και ο τύπος της παραλίας, ο τύπος ο βιβλιοφάγος. Εντάξει, εμένα μου αρέσουν, να σας πω την αλήθεια, αυτοί οι τύποι που κάθονται με το βιβλίο στο χέρι στην παραλία. Δεν τους κατηγορώ και μου αρέσουν κιόλα, γιατί δεν έχει σημασία αν σκάει ο Τζίτζικας. Αυτοί με το βιβλίο εκεί στο χέρι διαβάζουν και τους προτιμώ από εκείνους που έχουν το κινητό. Γιατί τουλάχιστον ένα βιβλίο σε μια παραλία σε κάνει να αφήνεις λίγο τη φαντασία σου να λειτουργεί, να διαβάζεις, αλλά. Το πολύ, ρε παιδί μου, αυτό ότι δεν σηκώνουν κεφάλι από το βιβλίο, δεν κοιτάνε τίποτα γύρω τους, και αυτό σου δημιουργεί μια ενόχληση, αυτή η απόλυτη συγκέντρωση. Λες και είναι στο δωμάτιό τους, ενώ δίπλα μπορεί να γίνεται χαμός και να μην γυρίζουν καν το μάτι τους να βλέπουν. Σου δημιουργεί μια περίεργη κατάσταση και αυτό. Ρε φίλε, γιατί ήρθες? Δεν καθόσουν να σε σπίτι σου μετά να διαβάσεις όλη τη βιβλιοθήκη? Γιατί ήρθες? Δεν βλέπεις τίποτα γύρω σου. Ένας άλλος τύπος που πρέπει να αποφεύγουμε στις διακοπές, και κυρίως είναι οι γυναίκες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, για να λέω και την αλήθεια, είναι το λαγωνικό των προσφορών, η καταναλώτρια, δηλαδή αυτή που θα πάει σε ένα νησί και θέλει να περάσει μπροστά από όλες τις μπουτίκ του νησιού, έχει πολύ όρεξη για shopping. Κάθε τσάντα, κάθε φόρεμα, κάθε παρεό θα λέει το βρήκα στην τάδε περιοχή, το πήρα από το τάδε νησί, και το φοράει και θεωρεί πράξη αντίσταση στο εμπορικό κατεστημένο των μεγάλων πόλεων και πηγαίνει εκεί στα νησιά για να τροφοδοτήσει, υποτίθεται, την τοπική κοινωνία και να ψωνίσει μόνο από εκεί.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, μιλάμε για περίοδους τύπους που δεν πρέπει να πάρουμε στις διακοπές μας. Είναι αυτοί οι κανονίστρες των διακοπών, αυτοί οι οποίοι μπορεί να σου αλλάξουν τελείως την διάθεση, να ξεκινήσεις τις διακοπές μαζί τους και να αποφασίσεις ότι έκανες ένα πολύ μεγάλο λάθος που τους πήρες μαζί σου. Πρόσφατα μιλούσα με μία φίλη μου στο τηλέφωνο και μου είπε ότι είχε κάνει πέρσι διακοπές με μία συνάδελφό της, την οποία δεν ήξερε πολύ καλά, αλλά επειδή είχε ξεμείνει από παρέες και από φίλους εκείνη την περίοδο, όλοι ήταν κάπου αλλού, αποφάσισε να πάει μαζί τις διακοπές, γιατί και εκείνη ήταν μόνη της και μου είπε ότι ήταν η χειρότερη εμπειρία των διακοπών που είχε ζήσει, γιατί δεν τη γνώριζε και πολύ καλά και δεν τέριαζαν σε τίποτα απολύτως. Για να μην σας βγουν λοιπόν οι διακοπές μια πολύ δυσάρεστη ανάμνηση, καλύτερα επιλέξτε τους ανθρώπους με τους οποίους ξέρετε ή έχετε ξαναπάει ή γνωρίζετε λίγο ως πολύ τα χούγια τους.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12:30. Δροσερά κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

0: κράτησε, για όσο κράτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Διακοπές, φίλες και φίλοι, και τύποι ανθρώπων που δεν πρέπει με τίποτα να πάμε μαζί τους διακοπές, είναι το σημερινό μας θέμα, ή να περάσουμε μαζί τους το καλοκαίρι, είναι το σημερινό μας θέμα. Είναι και αυτοί οι γκρινιάριδες των διακοπών, αυτοί οι γρουσούζιδες των διακοπών, αυτοί οι πολύ μίζεροι άνθρωποι, οι οποίοι είναι και λίγο τσιγκούνιδες και στα συναισθήματα και στα λεφτά, αυτοί που δεν είναι ευχαριστημένοι με τίποτα, και όπου και να πάτε, ό,τι και να πληρώσετε, πάντα θα έχουν πρόβλημα, γιατί τους φάνηκε πάρα πολύ ακριβό, γιατί κάπου σας ξεγέλασαν, γιατί κάπου σας κορόιδευαν, γιατί είναι τόσο αυτό, γιατί είναι τόσο το άλλο. Εντάξει, ξέρουμε ότι υπάρχουν αρπαχτές το καλοκαίρι στην Ελλάδα, σε πάρα πολλά νησιά, και υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι επαγγελματίες και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν μόνο και μόνο να βγάλουν. Η εσχροκέρδεια υπάρχει, έτσι κι αλλιώς. Κάντε μια έρευνα, και αν πηγαίνετε και με αυτούς τους τύπους θα δεινοπαθήσετε, να ξέρετε.
2: Έλα.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, με μια εκπομπή που σήμερα την αφιερώσαμε κυρίως σε τύπους ανθρώπων που δεν πρέπει να περνάμε μαζί τους το καλοκαίρι, γιατί αποπνέουν μια μιζέρια, μια γκρίνια και μια κατάσταση που δεν θα μας αρέσει καθόλου. Επιλέξτε έτσι μποέμ τύπους, ωραίους τύπους, χαλαρούς, με χιούμορ, με διάθεση να περάσουν όμορφα, με τέτοιους ανθρώπους να πηγαίνετε διακοπές και να περνάτε τα καλοκαίρια σας, με αυτούς τους ανθρώπους που φέρουν και θετική ενέργεια γύρω τους και δεν συμβαίνει και τίποτα κακό, γιατί η μύγλα και η τσιγκουνιά και η γκρίνια δεν φέρνει και τα καλύτερα.

Τελευταίος μήνας, τελευταία μέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, φίλες και φίλοι. Πήγα και εγώ στον τελευταίο μήνα, τελευταία μέρα ήθελα να πω του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Στέλνω παντού τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πρέπει να πω ότι εύχομαι σε όλους, καθώς μπαίνουμε στο βαθύ καλοκαίρι, αυτό να φέρει σε όλους και ξεκούραση και ανάπαυλα και διακοπές να κάνετε και όπου και να πάτε να επιθυμήσετε περιοχές, ανθρώπους και να τις κάνετε τις διακοπές με ανθρώπους που θα περάσετε καλά. Αυτό ήταν το θέμα της σημερινής εκπομπής και πιστεύω να βοήθησα λίγο με αυτά που είπα. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Ραντεβού αύριο, πρωτομηνιά, για να υποδεχτούμε τον Ιούλιο του 2026. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Ελένη Μπαρμπάκου, σου έχω νέα αύριο πάλι μαζί που θα είναι και Ιούλιος.

0: αυτό το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Και το καλοκαίρι χτυπά δυνατά στο λουτράκι. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι.
9: Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τριτούλα λοιπόν, μία μέρα παιδιά πριν μπούμε στον Ιούλιο. Καλό μήνα θα το πούμε αύριο. Σήμερα όμως θα σας πούμε το Δημή Αθηνά Κλίμη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Εντάξει, πολλά τα νέα για αυτές τις μέρες. Έχει πέσει παρόλα αυτά έτσι λίγο το σουσού από ό,τι έχουμε καταλάβει και πολύ μας αρέσει γιατί είναι καλύτερο να έχουμε ωραία μουσικά νέα. Ε, τι λέτε. Μένετε στην παρέα μου λοιπόν γιατί έχουμε πολλές συναυλίες, γιατί έχουμε πολλά νέα, γιατί έχουμε πολλά viral hits εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν δεν είδες τα Mad Video Music Awards, παιδιά, τότε αύριο πρέπει να τα δεις οπωσδήποτε, που έχουν πρώτη αποκλειστική μετάδοση στην τηλεόραση. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πολλά τραγούδια έχουν αρχίσει ήδη να τρεντάρουν, όπως το Summer in Greece που ήταν το remake που έκανε η Ελένη Φουρέιρα μαζί με τον FY και τον Μους στο πολύ πολύ γνωστό, παιδιά, τραγούδι, το οποίο έχει σχέση με το αγαπημένο Summer in Greece του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν οι παλιοί θυμάστε, ελπίζω να θυμάστε. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Αν δεν θυμάστε το Summer in Greece, σημαίνει ότι είστε πολύ μικροί, οπότε αρχίζω να κλαίω. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου, παιδιά. Ελπίζω να το ακούσουμε και επίσημα τις υπόλοιπες μέρες, γιατί πραγματικά μ' άρεσε πάρα πολύ και ξεκινά και με ένα τέτοιο στίχο. Μ' αρέσει η χώρα σου πολύ. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Μισή ώρα αφού ξεκινήσαμε αυτήν την εκπομπή και είστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, ημιτελικός Your Face Sounds Familiar προχθές και περιμένουν το μεγάλο τελικό αυτό το Σαββατοκύριακο. Ένα παιχνίδι, παιδιά, που μας θύμισε το ότι ο κόσμος χρειάζεται και ψυχαγωγία. Μείνετε στην παρέα μου λοιπόν, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες, πολλά νέα και φυσικά πολλά trends, παιδιά, που δεν έχουμε συζητήσει. Θα τα δούμε στη συνέχεια.

0: αυτό το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Μία και μισή. Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Cocoon.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
7: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
8: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
7: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
7: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.gr.

Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες στο TikTok. Παιδιά, εμένα προσωπικά μου βγαίνει η Ιουλία Καλυμάνη με τη Ρενέ Στυλιάρα non-stop. Με τα καλύτερα που έλκονται. Είναι ένα από τα νέα τραγούδια της Ιουλίας Καλυμάνη, το οποίο το έχει πει και πολύ στο μαγαζί και κάνει πάταγο, σας λέω. Η ίδια έχει ξεκινήσει επιθετικό marketing, επιθετικό πρόμο μαζί με τη Ρενέ Στυλιάρα που της έχει γράψει το τραγούδι. Και βλέπουμε συνεχώς βιντεάκια τους. Λοιπόν, αν δεν το έχετε δει, να πάτε να το ακούσετε οπωσδήποτε και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας Αθηνά Κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show.

Παιδιά, η Ατζέλα Δημητρίου, τι χαμό κάνει με μία τάκα της. Μετά το δε φωνάζουμε, παιδιά, έχουμε κι άλλο. Το ιδανικό της καλοκαίρι. Το είπε εδώ πέρα σε εμάς, λοιπόν, σε ένα κι που κάναμε στα Mad Video Music Awards. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει βίντεο που έχει πάει καλύτερα αυτή τη στιγμή στο TikTok. Συγκεκριμένα, έχει γίνει viral η ατάκα που είπε με παγωμένα παγάκια. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Λοιπόν, αγαπάμε, Lady, και φυσικά μένετε στην παρέα μας εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

πράγματα έχουν αρχίσει και θεωρούνται έτσι λίγο πιο normal, πιο συνηθισμένα. Κάτι τέτοιο, αν το ακούγαμε παλιά, θα γινόταν ένας κακός χαμός και θα υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη λογοκρισία. Παρ' όλα αυτά, ήταν και θετικά και αρνητικά. Απόψεις εγώ δεν θέλω έτσι να αναφέρω, δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Αυτό όμως θα ήθελα να πω είναι το ότι ο Χάρι Στάιλς αυτή τη στιγμή είναι από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Ο Harry Styles συνεχίζει πολύ επιθετικά, παιδιά, τις συναυλίες του στο Wembley, που έχει ξεπεράσει ακόμη και το The Eras Tour. Και ταυτόχρονα έχουμε δει πάρα πολλά στιγμιότυπα που έχουν γίνει viral. Τι εννοώ, παιδιά, με αυτό? Έχει γίνει χαμός, γιατί σε μία του συναυλία βρέθηκε η Ελληνίδα φαν, η οποία ανέφερε πάνω σε ένα ταμπλό που είχε κρατήσει ότι πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες της προκειμένου να μπορέσει να πάει σε αυτή τη συναυλία. Μάλιστα, είπε στη συνέντευξή της ότι έβγαλε 300 ευρώ. Κάτι τέτοιο προκάλεσε και πολλά σχόλια, και θετικά και αρνητικά. Γενικότερα, παιδιά, βλέπουμε το ότι έχουν αλλάξει οι εποχές. Μερικά

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, να κλείνετε στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Ο καύσωνας ξεκίνησε και επισήμως, παιδιά. Αύριο έχουμε 1η Ιουλίου. Κάπου λίγο πολύ χαρούμενοι, τέλος πάντων, θα πω εγώ. Αθηνά, κλείνετε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 2:30 Summer Vibes Only Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.

πλάι με εγώ. Παιδιά, σκεφτόμουν εγώ τώρα. Βλέπω τους καλεσμένους του Γρηγόρη Αρναούτογλου για αυτές τις μέρες. Βλέπω ότι σήμερα 12 ώρα το βράδυ είναι η Ελένη Φουρέιρα. Έχει ξαναπάει η Ελένη Φουρέιρα στο, στο Γρηγόρη Αρναούτογλου, συγγνώμη. Το σκεφτόμουν τόση ώρα. Νομίζω πως όχι, οπότε μάλλον αυτή η συνέντευξη θα έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα είμαστε μαζί για πολύ πολύ λίγο ακόμα και εσείς έχετε χρόνο να μου στείλετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στο Instagram μας Be Viral Radio Show, αλλά και στο δικό μου Αθηνά Κλίμη, ώστε να τα ακούσετε σήμερα ή αύριο. Μην χάσετε ευκαιρία.

0: Αυτό ήταν το Be Viral Radio Show και για σήμερα. Αθήνα Κλίμπταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 3. Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανσης. θέλεις. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: 2310-76-302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
3: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
2: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
3: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
2: Το έχω πάλι. Saint Angus.
3: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
2: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
3: Τελικά λέω σαλάτα.
2: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
1: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
2: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
4: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
1: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
2: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Εδώ είμαστε 30 του μήνα. Να πάει και να μην ξαναγυρίσει.
1: Απ' το στόμα μου το πήρατε. Το πήρατε. Καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή, όμορφη και ευτυχισμένη εβδομάδα.
0: Να βάλουμε ένα τραγουδάκι και να τα πούμε σε λίγο.
1: Εντάξει λοιπόν.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Για πάμε γιορτές.
1: Γιορτές, μου μπήκες λίγο απότομα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Απόστολο, στον Ντόλι, στον Αποστόλη, στο Λάκη, Αποστολή, Αποστολίνα, Πολίνα, Μελίτων, Μελίτωνος, Μελίτος, Μελίτης. Σύναξη των Αγίων Αποστόλων, Αγίου Μελίτωνος, Μάρτυρος. Σαν σήμερα, 30 Ιουνίου 350, ο Ρωμαίος Φεδριστής Νεποτιανός της Κωνσταντίας Δυναστείας ήττατε και σκοτώνεται στη Ρώμη από το στρατό του Φεδριστή Μαγνέτιου. Αχ, το 1520 οι Αζτέκοι νικούν στην. Αχ, καλά. Τενοτσιτλάν, τις δυνάμεις του Ισπανικού κατακτητή Ερνάν Κορτές. Εν τούτης ο Κορτές και αρκετοί άντρες του καταφέρουν να διαφύγουν και αργότερα να ανασυνταχθούν. 1908 έγκριξη μετεωρίτη στη Τουγκούσκα στη Σιβηρία καταστρέφει τα πάντα σε ακτίνα 50 χιλιόμετρα. Και 2002 η Βραζιλία κατακτά το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου κερδίζοντας τον τελικό τη Γιοκοχάμα τη Γερμανία με 2-0. Γεννήσεις 30 Ιουνίου. 1801 Φέντερικ Μπαστιά, Γάλλος οικονομολόγος. 1942 Ρόμπερτ Μπάλαρτ, Αμερικανός ωκεανογράφος. Και 1985 Κόντι Ρόουνς, Αμερικάνος παλαιστής.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λοιπόν, λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, να σας υπενθυμίσω, μάλλον να σας πω πώς θα μας βρείτε. Θα μας αναζητήσετε στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θες, Μερούλα, πριν κλείσουμε να πεις κάτι άλλο, όχι, ε?
1: Τίποτα άλλο.
0: Τα είπες ώρα, τις γιορτές σου, τα σαν σήμερα, τα σαν χθες, σαν προχθές, σαν μεθαύριο, όλα.
1: Παρατήρησες τίποτα. Έκανα και ένα σαρδάμ, αφού πες με το κινητό σου.
0: Καλά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το Beach Party συνεχίζεται. Cocoon.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος.
1: Δεύτερο. Και όλοι, πώς το λες έτσι αυτό, τι θα κάνουμε, serial, δεύτερο μέρος.
0: Serial, serial. Ξεκινάει τώρα, προσπαθώ να σε προλάβω. Τελείωνε. Προσπαθώ να σε προλάβω.
1: Έλα, κλακέτα.
0: Λοιπόν, πλακέτα.
1: Κλακέτα.
0: Πλακέτα, εντάξει. Για πες.
1: Λοιπόν, ναι. Αυστρία. Ένας κυριούλης.
0: Αυστρία ακούω.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Έκρυβε 90 έρπετα στη βαλίτσα του.
0: Έρπετα.
1: Έρπετα. Φίδια.
0: Σκορπιοί.
1: Γκέκο. Βρέθηκαν σε αυτή την υπέροχη βαλίτσα του 50χρονου Τσέχου που
0: εσύ
1: έφτασε.
0: Δεν ήσουν.
1: Όχι.
0: Με τα υπόλοιπα.
1: Μεγάλο.
0: Ερπετά.
1: Είμαι ένα φίδι μοναδικό.
0: Εσύ.
1: Λοιπόν, που έφτασε στο αεροδρόμιο της Βιέννης με πτήση από την Αιθιοπία. Έχει πάει για ψώνια.
0: Το φίδι.
1: Ο κύριος.
0: Α, ο κύριος πήγε για ψώνια. Μάλιστα, μάλιστα. Καταλάβαμε.
1: Αυτά είχα να πω.

0: καλημέρα.
1: Έλα, Μέρη, Μέρη, καλημέρα. Είμαι πολύ καλά και είμαι η Μέρη.
0: Δεν είσαι πολύ καλά, αλλά είσαι η Μέρη, το ξέρουμε. Εμείς το ξέρουμε, εσύ το ξέρεις.
1: Όσο έχει ζέστη, δεν μπορώ.
0: Όσο έχει ζέστη. Λοιπόν, όσο έχει ζέστη, να σου διαβάσω εγώ μια είδηση, αφού δεν μπορείς. Στην Ιταλία λέει, τέλος το δίπλωμα οδήγησης σε όποιον οδηγεί μεθυσμένος ή με το κινητό στο χέρι.
1: Καλά κάνουν.
0: Πιο αυστηρές λοιπόν ποινές, τι θα προβλέπετε για την προστασία των, του ποδηλάτη και τα λοιπά. Ετοιμάζει τώρα αυτές τις μέρες αυστηρές ποινές για όποιον δεν σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Πολύ καλά θα κάνουν και πρέπει να γίνουν και πιο αυστηρά, γιατί να σου πω κάτι, ειδικά τα τελευταία χρόνια και εδώ στην Ελλάδα η οδήγηση έχει γίνει, δεν ξέρω πώς, λες και είναι σε τριτοκοσμικές χώρες.
0: Έτσι,
1: δεν σταματάμε στις διαβάσεις, δεν σεβόμαστε τα παιδιά με τη μάνα. Βλέπεις τώρα την ταλέπορη την άλλη 70 χρονών κατάκοπη να κρατάει τις σακούλες και να περάσει τον δρόμο. Όχι, τα μάξι θα περάσει. Σταματήνει δηλαδή να σταματήσεις να αφήσεις τον πεζό να περάσει.
0: Η είδηση συνεχίζει και λέει ότι προτίθεται, λέει, να εγκρίνει την υποχρεωτική αφαίρεση του διπλώματος για όποιον οδηγεί με το κινητό στο χέρι, στο αντίθετο ρεύμα ή από την επίρρεια διαφόρων ουσιών. Επίσης λέει ότι θα αφαιρείται το δίπλωμα από όποιον συναντάται να οδηγεί και σε κατάσταση μέθης. Κάποιες πρέπει να γίνει και εδώ.
1: Είναι λίγο αυστηρά βέβαια πλέον τα πράγματα και εδώ, να μην λέμε τώρα τέτοια, αλλά όχι πολύ ακόμα.
0: Τόσο πολύ δεν ξέρω. Μακάρι να γίνει όμως.
1: Ναι, να γίνει.

0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις γιατί οι μπανάνες έχουν αυτό το σχήμα που έχουν?
1: Οι μπανάνες?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Γιατί προσπαθούν να φτάσουν στον ήλιο και γι' αυτό αποκτούν σχήμα καμπύλης.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα είναι διαπιστωμένο, είναι επιστημονικό?
0: Είναι στις άχρηστες πληροφορίες σήμερα.
1: Στις άχρηστες πληροφορίες, γιατί στραβώνουν οι μπανάνες.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λένε, αυτό λέει που χαϊδεύουν, λέει, αυτό να ισιώσουν τα αγκούρια, έχει καμία σχέση? Όχι,
0: Ντροπής.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
7: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
2: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
2: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
2: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
2: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Έλα Μέρη, έχω χάσει την μπάλα. Πού
1: τι
0: είμαστε?
1: Τι να πω εγώ τώρα. Πάω να πω πράγματα.
0: Πράγματα.
1: Θαύματα. Και βλέπω. Σκότωσε τη μητέρα του. Έφαγε το σκύλο του. Πυροβόλησε και σκότωσε τον πεντάχρονο. Παιδική πορνογραφία. Επιβάτης τα κανόνα κάτω και χτύπησε τον άλλον. Ρε παιδιά, τι είχε γίνει ο κόσμος?
0: Ο κόσμος δεν ξέρω.
1: Δηλαδή δεν ξέρεις σου ξημερώνει και με ποιον θα είσαι.
0: Εννοείται. Εννοείται Μέρη.
1: Ξεκινάς με έναν άνθρωπο και μετά. Άντε γεια.
0: Άντε γεια. Άντε γεια Μέρη.
1: Άντε γεια. Δεν παίζει να είμαι η μόνη του κόσμου που θέλω, το θέλω, τον θέλω και θέλω. Πώς να το πω, δεν μπορώ.

0: Έλα Μέρη, έχω χάσει την μπάλα. Πού είμαστε?
1: Τι να πω εγώ τώρα. Πάω να πω πράγματα.
0: Πράγματα.
1: Θαύματα. Και βλέπω. Σκότωσε τη μητέρα του. Έφαγε το σκύλο του. Πυροβόλησε και σκότωσε τον πεντάχρονο. Παιδική πορνογραφία. Επιβάτης τα έκανε όνο κάτω και χτύπησε τον άλλον. Ρε παιδιά, τι έχει γίνει ο κόσμος?
0: Ο κόσμος δεν ξέρω.
1: Δηλαδή δεν ξέρεις σου ξημερώνει και με ποιον θα είσαι.
0: Εννοείται. Εννοείται Μέρη.
1: Ξεκινάς.

0: Έλα Μέρη, έχω χάσει την μπάλα. Πού
1: τι
0: είμαστε?
1: Να, τι να πω εγώ τώρα. Πάω να πω πράγματα.
0: Πράγματα.
1: Θαύματα. Και βλέπω. Σκότωσε τη μητέρα του. Έφαγε το σκύλο του. Πυροβόλησε και σκότωσε τον πεντάχρονο. Παιδική πορνογραφία. Επιβάτης τα έκαναν κάτω και χτύπησε τον άλλον. Ρε παιδιά, τι είχε γίνει ο κόσμος?
0: Ο κόσμος δεν ξέρω.
1: Δηλαδή δεν ξέρεις σου ξημερώνει και με ποιον θα είσαι.
0: Εννοείται. Εννοείται Μέρη.
1: Ξεκινάς με έναν άνθρωπο και μετά. Άντε γεια.
0: Άντε γεια, Μέρη.

0: Αυτά συμβαίνουν, Μέρη, γέροντα Μέρη, γερόντισα Μέρη.
1: Παιδιά, λοιπόν, πολύ άσχημα τα πράγματα.
0: Ναι, λίγο να το αλαφρύνουμε λίγο.
1: Κάτσε, βρε παιδί μου, να το αλαφρύνουμε, αλλά να μην γκρινιάξουμε. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι. Δεν θέλουμε να λέμε τα ισόψυχά μας. Δεν είμαστε φίλοι όλοι εδώ μέσα.
0: Τι είσαι? Τι είπες, για σένα είπες?
1: Ναι, τι είπα.
0: Α, εντάξει, τίποτα. Εγώ έλεγα, ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Εντάξει. Θες να το, να το αλαφρύνω?
1: Ναι, ναι, θα το αλαφρύνω εγώ μετά.
0: Απόνησος, την έχεις
1: ακουστά? Πολύ ωραία η
0: απόνησος.
1: Πολύ ωραία.
0: Πού την ξέρεις την απόνησο εσύ?
1: Εγώ με ταξιδεμένο κορίτσι.
0: Ένας μικρός, λέει, παράδεισος με κρυστάλλινα νερά και με εξωτική ατμόσφαιρα. Για το αγκίστρι, λέει η φράση, τυρκουάζ νερά, εξωτική ατμόσφαιρα. Ξεχνάς ότι απέχει μια ώρα από την Αθήνα. Δεν είναι λεκτικές, λέει, υπερβολές. Είναι μια πραγματικότητα. Η Απόνησος, ένα μικρό ιδιωτικό νησί, το οποίο ενώνεται με το μεγαλύτερο αγκίστρι με μια μικρή γέφυρα. Το ξέρες?
1: Βεβαίως.
0: Από το μεγαλοχώρι και τη σκάλα απέχει 5 έως 8 χιλιόμετρα ανάλογα το σημείο κίνησης, το μέσο μεταφοράς και τη διαδρομή που θα επιλέξετε. Από τον οικισμό Λιμεναριά απέχει λιγότερο από 2 χιλιόμετρα ή περίπου 20 λεπτά περπάτημα.
1: Να σε πω κάτι, το
0: καταπληκτικές φωτογραφίες.
1: Είναι ένα, αυτή η απόνησος που λέει είναι εκπληκτικό. Είναι λες και βρίσκεσαι σε πισινό θάλασσα.
0: Σοβαρά, ε?
1: Απίστευτο. Βέβαια, όταν έχει κόσμο, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, παντού όταν έχει πάρα πολύ
1: αλλά
0: κόσμο.
1: Αλλά το αγκίστρι, εμένα μου αρέσει και είναι μαγικό, ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
1: Δεν θες αμάξι. Όπου και να μένεις, απλά πας με τα πόδια.
0: Πόπο, βλέπω κάτι φωτογραφίες, ρε Μεσημερούλα. Η Αλμυρή, η Λίμνη και το Εκκλησάκι. Πω, πω, μιλάμε, έχεις απίστευτα.
1: Πάρα πολύ.
0: Καταπληκτικά.
1: Απορώ που το ξέρεις.
0: Δεν το έχω επισκεφτεί και δεν είναι και καθόλου προβλημένο. Έχει φοβερά σημεία. Βλέπω κάτι φωτογραφίες και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό.
1: Είναι πολύ όμορφο. Και νομίζω ότι οι φωτογραφίες θα δικούν.
0: Μάλιστα.

0: είχα κόψει πάλι.
1: Ναι, φυσικά. Γιατί δεν θέλει να με αφήσει να εξέλιξω το ταλέντο μου.
0: Αλλά κάποιο πρέπει να κρατάει και το κουμάντο. Γιατί αν σε αφήσω ελεύθερη, θα ξεκινήσει σήμερα, θα τελειώσει. Θα παίξει από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή. Δεν θα φύγει κανεί. Δεν θα κάνει κανεί άλλο εκπομπή.
1: Λοιπόν, θα σου πω μετά τι γεννήσει, γιατί αξίζει να το πω αυτό τώρα.
0: Αξίζει.
1: Όταν έκανα στην αρχή ραδιόφωνο, μπορούσα να μιλάω 4-5 λεπτά ακατάπαυστα.
0: Ναι.
1: Οπότε με παίρνει ο ιδιοκτήτης του ραδιοφώνου τότε και μου λέει:
0: ναι.
1: Μέρη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Πόσες ώρες μιλάς στο τηλέφωνο την ημέρα? Ου, καλά, του λέω, πάρα πολύ. Μου λέει: φαίνεται, εγώ χάρηκα, γιατί νόμιζα ότι ήθελε να πει για τη χαρά.
0: Ναι. Μπράβο σου, μπράβο σου.
1: Που μιλά.
0: Και μετά άρχισε κατσάδα.
1: Μου λέει: ωραία, μπορείς να μιλάς λιγότερο. Μπας και μικρύνουμε λίγο και το χρόνο που μιλάς τα on.
0: Τι να πω,
1: πραγματικές ιστορίες ημέρες.
0: Ναι.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30 Music, Cocktails, Sunset Loading, Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

0: σε καφέ.
1: Ωραία. Ποια είναι η αγαπημένη σου μέρα?
2: Νομίζω ότι είναι η Παρασκευή. Και η Παρασκευή, όταν τελειώσει τη δουλειά, που λες, έχω μπροστά μου ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο.
1: Και φεύγεις σε λεπτό.
2: Ναι, ρε. Ναι, γιατί τώρα, άμα έχεις δουλέψει μέχρι τις 5-6-7 η ώρα, βέβαια θα φύγει. Αλλά το λες, είμαι άνετος, λες, όσο και κουρασμένος ή αυτό θα είμαι, και κάτι να κάνω, γουστάω, που θα ξυπνήσω αύριο. Και ξέρεις κάτι, εμένα μου αρέσει το Σαββατοκύριακο να ξυπνάω νωρίς. Δηλαδή δεν θέλω, μπορεί να ξυπνήσω, μη σου πω ότι μπορεί να ξυπνάω και λίγο νωρίτερα από ότι θα ξύπναγα την καθημερινή που έχω δουλειά.
1: Εμένα ξέρεις ποια είναι η αγαπημένη μέρα?
2: Ποια?
1: Η Πέμπτη.
2: Η Πέμπτη, γιατί?
1: Γιατί η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο είναι ψεύτες.

0: Έλα, Μερουλά.
1: Λοιπόν, το ρεύμα για τη φόρτιση του κινητού δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ ετησίως.
0: Ποιος?
1: Το ρεύμα για τη φόρτιση του κινητού δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ ετησίως.
0: Άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Βεβαίως.
0: Είναι
1: χρήσιμη.
0: Ναι. Αντιθέτως, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ανεβάζει το λογαριασμό.
1: Ισχύει αυτό.
0: Έτσι έχω ακούσει. Κάνα δύο γνωστούς δηλαδή. Το έχω διαβάσει. Καλά, να το ψάξω κιόλας. Μπορεί να το ψάξω και να το δω.
1: Εγώ ξέρω ότι το λογαριασμό μου τον ανεβάζει η βενζίνη.
0: Η βενζίνη, ναι. Όχι στο σπίτι σου.
1: Όχι,
0: εγώ μιλάω ότι ανεβάζει το λογαριασμό του ρεύματος.
1: Ναι,
0: σίγουρα ο ηλιακός. Όχι ο ηλιακός. Σίγουρα το θερμοσύφωνο. Σίγουρα ο φούρνος. Αν έχεις αυτοκίνητο ηλεκτρικό.
1: Ναι,
0: νομίζω.
1: Εννοείται, γιατί πρέπει να φορτίζεις.
0: Ναι, αυτό πρέπει να ανεβάζει λίγο.
1: Ναι,
0: τώρα, τι πράσινη ενέργεια είναι αυτή και πράσινα, θα έλεγα εγώ.
1: Εγώ
0: το ρεύμα που φορτίζει εσύ το ωραίο σου αυτοκινητάκι που λες, παράγεται με κάποιον τρόπο. Δεν δημιουργεί. Πώς το λένε, δεν δημιουργεί ρήπους ο μηχανισμός ο οποίος. Άντε, αν είναι αιωλικό ή αν είναι. Δεν δημιουργεί οποιοδήποτε άλλος τρόπος ρήπους για να δημιουργήσει το ρεύμα που εσύ βάζεις. Έχουν αυτές τις απορίες.
1: Ότι στις κατοικημένες πόλεις.
0: Ναι.
1: Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
0: Υπάρχουν και ακατοίκητες πόλεις.
1: Υπερκατοικημένες.
0: Α, υπερκατοικημένες, με
1: συγχωρείς. Στις μεγαλοπόλεις δηλαδή, στα κέντρα μας.
0: Ναι.
1: Πες ότι υπάρχουν όλοι ηλεκτρικά.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να βάζεις το κολονάκι σου.
0: Το κολονάκι σου, ναι.
1: Πού θα παρκάρουν?
0: Στο κολονάκι πάνω, ξέρω εγώ.
1: Δηλαδή δεν είναι.
0: Και αν φύγουν όλοι αυτοί μαζί και είναι ένα κολονάκι να φορτίζουν, πώς θα γίνει?
1: Άστο του κολονακίου θα γίνει.

0: Έλα, Μερούλα. Σου, όλο, ρουφά τη μύτη σου, φυσά.
1: Τι να κάνω,
0: τι
1: ρε,
0: θα
1: παιδιά,
0: γίνει, ρε, φίλε.
1: Αν κανένα έχει κανένα ματζούνι.
0: Ναι.
1: Ας μου το πει, θα πάρω και αυτό.
0: Τι να σου πω, ρε. Λοιπόν, χαιρετούμε.
1: Ναι, γεια σα.
0: Τα λέμε
1: αύριο.
0: Πρωτομηνιά.
1: Έτσι ήρθε. Ήρθε δυναμικά και μα περιμένει.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Γεια σας.

0: νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι, σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Λοιπόν, η καλύτερη εκπομπή είναι εδώ. Δεν θέλω να ακούσω τώρα μουγκρου σου του τσου μπλου. Έχουμε viral δίσκου, τσουμπολιά, throwback ενότητα, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επαιτίους, κρύα ανέκδοτα. Έχουμε προτάσεις ταινιών, μεγάλες επιτυχίες ελληνικές. Έχουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε εσείς στα social και εμείς τα απαντάμε και σας βάζουμε τραγούδια που ζητάτε. Δηλαδή, είναι μια εκπομπή που τα έχει όλα, κακά τα ψέματα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30 ώρα για το απόλυτο sunset mood. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και περιμένω τα μηνύματά σας σε Facebook, Instagram και TikTok. Μας ακολουθείτε τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο και το ραδιόφωνο. Και φυσικά εκεί επικοινωνούμε και δυναμώνουμε τη σχέση μας.

0: πιο πολύ. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Απόστολα Αποστολία. Μία, δύο επετείους, μπράβο. Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και ημέρα αστεροειδών. Σαν σήμερα τώρα, το 1905, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Μπράβο. Κάνα και κάτι καλό.
1: Τι κάνεις

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για το πιο μαγικό sunset του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κυπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot και θέλω να σας πω το σύντομο και κρύο ανέκδοτο που έχει ως εξής. Ποιο είναι το πιο γρήγορο λαχανικό? Το σπριντζόλι. Μάλιστα, αυτό ήταν πολύ κρύο.

Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media. Μου αρέσει ακόμα περισσότερο να κάνετε ένα ωραίο στοράκι με το τραγούδι που γουστάρετε την ώρα που παίζει το ραδιόφωνο και να ταγκάρετε εμένα και την ραδιοφωνική συχνότητα. Facebook, Instagram, TikTok, μας βρίσκεται εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Πάμε λίγο να το ζήσουμε παρέα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Το ηλιοβασίλεμα ξεκινά εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
6: Αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, συνεχίζω να προτείνω ιδιαίτερες σειρές από την πλατφόρμα Netflix. Ο τίτλος της σημερινής, Nemesis. Ένα δυνατό αστυνομικό θρίλερ που περιστρέφεται γύρω από έναν αδίστακτο εγκληματία και μια ομάδα ανακριτών που προσπαθεί να το φτάσει πριν χτυπήσει ξανά. Η σειρά παίζει συνεχώς με το μυαλό του θεατή, ποιος είναι το θύμα, ποιος είναι ο θήτης και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κάποιος για εκδίκηση.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί ολοκληρώσαμε παρέα την εκπομπή της Τρίτης. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο όσο για κάνετε. Καλή δύναμη και φυσικά αύριο έχουμε το γνωστό μας και αγαπημένο ραντεβού ημέρα Τετάρτη όλη μέρα.

0: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανσης. Ελληνικής. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Χαίρετε, χαίρετε, καλώ σα βρήκα και για σήμερα εδώ στην εκπομπή του Ευζήν. Είμαι η Ειρήνη Ρουμελιώτη. Παρέα θα είμαστε για το επόμενο 2ωρο με μουσική, με νέα, με tips και διάφορα άλλα. Μείνετε μαζί μα, πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και επιστρέφουμε εδώ στο Ευζήν.

Χαίρετε, χαίρετε, καλώ σα βρήκα και για σήμερα εδώ στην εκπομπή του Ευζήν. Είμαι η Ειρήνη Ρουμελιώτη. Παρέα θα είμαστε για το επόμενο 2ωρο με μουσική, με νέα, με tips και διάφορα άλλα. Μείνετε μαζί μα, πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και επιστρέφουμε εδώ στο Ευζήν.

Χαίρετε, χαίρετε, καλώ σα βρήκα και για σήμερα εδώ στην εκπομπή του Ευζήν. Είμαι η Ειρήνη Ρουμελιώτη. Παρέα θα είμαστε για το επόμενο 2ωρο με μουσική, με νέα, με tips και διάφορα άλλα. Μείνετε μαζί μα, πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και επιστρέφουμε εδώ στο Ευζήν.

0: Η ενυδάτωση είναι στην ουσία ένα μικρό θαυματάκι, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Πίνετε όμως αρκετό νερό? Ακόμα και μια ήπια αφυδάτωση μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε κουρασμένοι, να νιώθουμε μπερδεμένοι. Έχετε λοιπόν πάντα μαζί σας ένα μπουκαλάκι με νερό και πιείτε πριν ακόμα διψάσετε. Βάλτε πίσω στο αντιλακό σας και βάλτε μια ενυδατική κρέμα στο σώμα σας και στο πρόσωπο και στο σώμα σας και δείτε σιγά σιγά με τον καιρό να βλέπετε τις αλλαγές.
1: Έλα.

Και υπάρχουν πάρα πολλά νόστιμα σνακ τα οποία τα τρώμε χωρίς τύψεις. Αντί λοιπόν για αυτά τα κλασικά τυποποιημένα σνακ που βρίσκουμε έξω και δεν είναι και τόσο υγιεινά, δοκιμάστε ένα μικρό μπολ με γιαουρτάκι, με μέλι και με ξηρούς καρπούς. Και θα μας κρατήσουν χορτάτους και θα γλυκάνει τη στιγμή και θα μας δώσει ενέργεια.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Οι νύχτες στο κοκκούν μόλις αρχίζουν.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
10: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.

Το Μαγνήσιο θα τον ονόμαζα ως έναν αφανή ήρωα της ηρεμίας. Το Μαγνήσιο στην ουσία τι κάνει? Μας βοηθάει στη χαλάρωση των μυών, αλλά και στην καλύτερη ποιότητα του ύπνου, που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μα πόσο σημαντικό είναι. Τροφές λοιπόν όπως τα αμύγδαλα, το σπανάκι ή και τη μαύρη σοκολάτα μπορούν να ενισχύσουν φυσικά το Μαγνήσιο και να μας κάνουν καλό.

Το φούσκωμα είναι κάτι που ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Πώς λοιπόν μπορούμε να το προλάβουμε? Αποφεύγουμε τις στροφές που προκαλούν αέρια, όπως τα αναψυκτικά και τα πολύ πολύ επεξεργασμένα φαγητά. Μασάμε αργά και προτιμάμε μικρά, συχνά γεύματα αντί για ένα μεγάλο, το οποίο θα το φάμε μόνο μιας επειδή θα έχουμε πεινάσει, και αυτό αντίστοιχα με τη σειρά του θα μας προκαλέσει το φούσκωμα. Μικρές λοιπόν λεπτομέρειες σίγουρα θα βοηθήσουν.

μετά με το πόση κυταρίτιδα έχουμε πάλι. Απ' τη μία θα πούμε, θα βγούμε όπως θέλουμε στην παραλία και δεν μας νοιάζει τίποτα. Απ' την άλλη, εντάξει, θέλουμε και το σώμα μας να είναι όπως το ονειρευόμαστε. Κυταρίτιδα λοιπόν, όχι ενοχές, αλλά μόνο φροντίδα. Η κυταρίτιδα είναι απολύτως φυσιολογική πάνω στο σώμα μας. Ωστόσο, αν θέλουμε να τη μειώσουμε, μπορούμε να αυξήσουμε την κίνηση, να πίνουμε περισσότερο νερό και να χρησιμοποιούμε κατάλληλα λάδια για μασάζ. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως δεν είναι ελάττωμα, είναι κάτι φυσιολογικό που υπάρχει στο σώμα κάθε ανθρώπου.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για το πιο ατμοσφαιρικό sunset party του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Ξέρω ότι πολύ βαριέστε να πάτε γυμναστήριο και ναι, εντάξει, είμαι και εγώ μία από αυτές, ειδικά τώρα που σκάει ο Τζίτζικας. Ωστόσο, προκειμένου να κινηθούμε, μπορούμε να το κάνουμε και χωρίς γυμναστήριο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε βάρη για να είμαστε δραστήριοι. Ένα 20 λεπτό περπάτημα, λίγος χορός στο σπίτι, λίγο stretching αντίστοιχα το πρωί που σας είπα και πριν, είναι αρκετά προκειμένου να ξυπνήσουμε το σώμα μας. Κάντε τα!

Ο σίδηρος είναι πάρα πολύ σημαντικός για τη γενική μας υγεία. Έχει αρκετά μεγάλη σημασία γενικά για τη διατροφή μας. Αν νιώθουμε λοιπόν συχνά αδυναμία ή έχουμε χλωμή όψη, ίσως τότε να μας λείπει σίδηρος. Προσθέστε λοιπόν στη διατροφή σας φακές, κόκκινο κρέας σε μικρές ποσότητες και βιταμίνη C για καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου. Αντίστοιχα, κάντε εννοείται τις προληπτικές σας εξετάσεις και δείτε τι είναι αυτό που σας λείπει.

Ο σίδηρος είναι πάρα πολύ σημαντικός για τη γενική μας υγεία. Έχει αρκετά μεγάλη σημασία γενικά για τη διατροφή μας. Αν νιώθουμε λοιπόν συχνά αδυναμία ή έχουμε χλωμή όψη, ίσως τότε να μας λείπει σίδηρος. Προσθέστε λοιπόν στη διατροφή σας φακές, κόκκινο κρέας σε μικρές ποσότητες και βιταμίνη C για καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου. Αντίστοιχα, κάντε εννοείται τις προληπτικές σας εξετάσεις και δείτε τι είναι αυτό που σας λείπει.

Ο σίδηρος είναι πάρα πολύ σημαντικός για τη γενική μας υγεία. Έχει αρκετά μεγάλη σημασία γενικά για τη διατροφή μας. Αν νιώθουμε λοιπόν συχνά αδυναμία ή έχουμε χλωμή όψη, ίσως τότε να μας λείπει σίδηρος. Προσθέστε λοιπόν στη διατροφή σας φακές, κόκκινο κρέας σε μικρές ποσότητες και βιταμίνη C για καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου. Αντίστοιχα, κάντε εννοείται τις προληπτικές σας εξετάσεις και δείτε τι είναι αυτό που σας λείπει.

Ο ρόλος των προβιωτικών στην πέμψη είναι αρκετά σημαντικός. Τα προβιωτικά βοηθούν στη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου μας αλλά και του νοσοποιητικού μας συστήματος. Τροφές, ας πούμε, όπως το γιαούρτι, το κεφίρ αλλά και το ξινολάχανο είναι μάλιστα φίλοι του εντέρου μας και πολλοί το αγνοούν.

0: αυτό το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 8:30. Κοκτέιλς, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

Ξέρετε, μάλλον θα έχετε καταλάβει να σας πω την αλήθεια, ότι είμαι λιγάκι ύπναρου. Ναι, τον αγαπάω τον ύπνο, αγαπάω τον βραδινό τον ύπνο, αγαπάω τον μεσημεριανό τον ύπνο, γενικότερα όλα αυτά τα ωφέλη που προσφέρει ο ύπνος και σας τα λέω συνέχεια. Έχω καταλήξει να σας λέω πιο πολύ για τον ύπνο παρά για τον τηλιακό, όπως σας είχα πει. Ωστόσο, το beauty tip αυτό του ύπνου δεν κοστίζει τίποτα. 8 ώρες ύπνου δεν φτιάχνουν μόνο το δέρμα μας, αλλά και τη διάθεσή μας. Δοκιμάστε λοιπόν να κοιμάστε και να ξυπνάτε την ίδια ώρα κάθε μέρα, όσο μπορείτε, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Με λίγα λόγια, ένα πρόγραμμα ύπνου μπορεί να κάνει θαύματα.

Θυμάστε που όταν ήμασταν παιδάκια μικρά, πόσο χαιρόμασταν όταν η δασκάλα στο τετράδιο μας έγραφε μπράβο στην ορθογραφία, μπράβο στην έκθεση, μας έλεγε μπράβο που καταφέραμε να πούμε τέλεια το μάθημα και ούτω καθεξής. Έχετε ιδέα πόσο σημαντικό είναι να ακούμε μπράβο, πόσο σημαντικό είναι να λέμε μπράβο? Πείτε λοιπόν το πιο γλυκό μπράβο στον εαυτό σας. Μην ξεχνάτε να λέτε μπράβο μου κάθε φορά που κάνετε κάτι καλό για εσάς. Ακόμα και τα πιο μικρά βήματα είναι η απόδειξη ότι προχωράμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πείτε λοιπόν μπράβο στον εαυτό σας, ό,τι και αν είναι αυτό.

Κάπου εδώ σας χαιρετώ και για σήμερα και ανανεώνουμε την επόμενη φορά. Πείτε μπράβο στον εαυτό σας, όπως σας είπα πριν, και μην ξεχνάτε να ακούτε Ευζήν, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά λέμε πραγματάκια τα οποία σας αφορούν απόλυτα. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανσης. Ελληνοφρένης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9.30. Διάσημοι DJs. Δυνατή μουσική. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

0: ένα μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Η ώρα είναι 10. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
0: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 10:30. Η νύχτα ανεβαίνει επίπεδο. Αξέχαστες στιγμές στο Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Ακόμα 8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Και το πιο δυνατό beach party του καλοκαιριού είναι εδώ. Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Το πιο hot σημείο του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα,

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM. Μία μέρα πριν αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο και μπούμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Θερμοκρασίες έχουν ανέβει και εμείς φυσικά συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Χαμένων Ονείρων, ενώ λίγο πριν Νίκος Απέργης, Αυτά τα Χίλια. Έρχονται Κατερίνα Αλιόλιου και Λογαριασμός, Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου, αλλά και ο Χρήστος Μενιδιάτης με το Ό,τι πιο όμορφο. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν ο Ιορδάνης αγαπητός, εξάρτηση, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12.30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Break FM 100,8.
5: www.break.

0: Κονόκτο, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Θοδωρής Φέρης και Είπες, μία επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες για την Ελένη. Βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και έρχονται αμέσως τώρα ο Απόν με το Καντάδα για τον Βασίλη και αμέσως μετά Χάρης Βαρθακούρης, Δε Σ' Αφήνω για τη Μαριάννα.

στα χέρια. Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, μια επιλογή του Γιώργου, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Απόστολο και στην Αποστολία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και η μέρα αστεροειδών. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και τη Γαρμπή, εσένα μόνο σε remix για την Κωνσταντίνα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η μουσική δυναμώνει, τα φώτα χαμηλώνουν και το κοκκούν γράφει ιστορία.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Feel the luxury.

Δεύτερη ώρα βράδυ τρίτης νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Πεγκιζίνα και το Άμυνα για την Εύη, ενώ λίγο πριν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο για τον Στέφανο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, αλλά αμέσως τώρα Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση για τον Σταύρο.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Μία και μισή. Η μουσική δυναμώνει. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, μια επιλογή της Άννας, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια για τον Πέτρο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1905 Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1913 οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο της Δράμας. Σαν σήμερα το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας. Τέλος, σαν σήμερα το 2015 ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings υποβαθμίζει το αξιόχρεο 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντάς το στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας μετά την επιβολή ελέγχου στις κινήσεις κεφαλαίων. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη με αυτή της Σοφίας. Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Μία ακόμα μοναδική νύχτα στο Cocoon Beach Club ολοκληρώνεται. Ραντεβού αύριο πάλι.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.

0: 2:30. Η νύχτα ηρεμεί, αλλά οι στιγμές στο Cocoon Beach Club μένουν αξέχαστες.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
2: Break FM 100,8.
3: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Η νύχτα στο κοκκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτε δίπλα στο